ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Σήμερα στην εισαγωγή της εκπομπής θα ήθελα να ασχοληθούμε με κάτι πολύ σοβαρό, και λέω σοβαρό γιατί διαπερνά όλη την κοινωνία. Σοβαρό γιατί έχει να κάνει με αυτό το νεόπλασμα που λέγεται ελληνική κοινωνία, αλλά και ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινωνία, με αυτά τα περίεργα φρούτα που ευδοκιμούν τα τελευταία κυρίως 10-15 χρόνια, τους influencers. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί αφορά τα παιδιά μας, αφορά την κοινωνία συνολικά. Είναι αυτοί οι τύποι, οι τύπισες, κυρίως τύπισες, που αντιγράφουν την οικογένεια Καρντάσιαν, αυτή την ιστορία που στην Αμερική σπάει κόκαλα, εν πάση περιπτώσει. Το πότε μένει έγκυος η μία, το πότε έμεινε έγκυος η άλλη, το τι κάνουν στην προσωπική σου ζωή, ότι βρίζονται μεταξύ του σπίτι του. Είναι αυτό το Big Brother εντός σπιτιού. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία, από την οποία ιστορία έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά πολλοί. Και αναφέρομαι στις Καρντάσιαν. Τουλάχιστον αυτή για την αρμενική γενοκτονία αγωνίζεται. Πάμε στη δική μας τραγική πραγματικότητα. Προβάλλουν πλούτο. Προβάλλουν το lifestyle. Προβάλλουν τη χλειδί. Και εγώ αναρωτιέμαι τι δουλειά είναι αυτή, ρε παιδιά. Πείτε μου πραγματικά τι.

Η δουλειά είναι αυτή. Στην Ελλάδα το 10%, άντε στην Αμερική 200-300 εκατομμύρια ξέρουν και αγγλικά οι περισσότεροι, να πω σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν αυτό το πράγμα και αυτούς τους κυρίους και κυρίες που κάνουν αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα το 10 εκατομμυρίων πληθυσμού παράγουμε περισσότερους influencers από ό,τι καταναλώνουμε. Δεν είναι καν influencers. Δεν είναι καν αυτό που κάποιοι νομίζουν ότι είναι. Εδώ όμως μπαίνει το εξής. Τι προβάλλουν? Lifestyle, εκμαυλισμό, εκχυδαϊσμό, κλειδί, πολυτέλεια, μαλθακότητα, εύκολο χρήμα. Αυτό προβάλλουν οι influencer. Μαλθακότητα, εύκολο χρήμα. Κάνε το κι εσύ. Το βλέπει ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι 12, 13, 14 ετών. Βλέπει κάποιον να βγάζει λεφτά από clicks, από views και δεν ξέρω πώς τα λέγονται αυτά. Είμαι και τελείως άσχετος. Δεν ασχολούμαι με αυτά εγώ. Ούτε με τα social media ασχολούνται. Άλλοι άνθρωποι ασχολούνται. Εγώ δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω. Αλλά βγάζουν λεφτά, εύκολο χρήμα. Βλέπει ένα παιδάκι, φτωχή οικογένεια. Και επειδή δυστυχώς το πρότυπο της εποχής μας είναι και τον εαυτό σου, κοίτα να βγάζεις λεφτά και μην καλλιεργείς την ψυχή σου. Τα παιδιά μιμηθισμό τα διακρίνει και σου λέει να κάνω κι εγώ το ίδιο. Lifestyle. Εκμαυλισμός. Εύκολο χρήμα. Να ρέει το χρήμα, τα ευρώ, τα δολάρια. Πού είναι η αγωγή? Πού είναι ο παιδευτικός χαρακτήρας ή ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας των μέσων ενημερώσεως και όλων αυτών? Ξέρετε, το ότι φτάσαμε σε μια κοινωνία χωρίς διάλογο, χωρίς επαφή, το εύκολο χρήμα, ο αγώνας για να βγάζω χρήμα, να βγάζω χρήμα. Φτάσαμε σε ένα σημείο να κάνεις τα πάντα για να βγάζεις χρήμα. Και εδώ ακριβώς αυτοί οι τύποι, οι τύπισες, έρχονται πάνω στα πάντα για να βγάλουν χρήμα, να κάνουν τα πάντα. Και όταν κάνεις τα πάντα, να αυτοξευτελίζεσαι, να αυτοπροβάλλεις την προσωπική σου ζωή, να δείχνεις που πήγες, με ποιον πήγες, τι έφαγες, τι ήπιες, τότε δεν χρειάζεται Big Brother, τον έχεις ήδη. Το παγκόσμιο μάτι που λέμε. Και εδώ, κάνοντας τα πάντα, βγαίνουν με μαγιό, βγαίνουν οι μίγινες, βγαίνουν δεν ξέρω πώς βγαίνουν, για να κάνουν τι, να πάρουν likes, να μαζεύουν ευρώ. Και εδώ το λέω, εκπόρνευση ηθών, εκπόρνευση αξιών, εκπόρνευση της κοινωνίας. Αυτό κάνουν. Ακούγεται ακραίο, ακούγεται στρεβλό, ακούγεται τραβηγμένο, δεν με ενδιαφέρει, αυτό είναι. Δεν το κάνουν γιατί τους αρέσει απλά ή γιατί είναι ένα επάγγελμα. Το κάνουν για να βγάλουν λεφτά. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Καμία δουλειά. Αλλά αυτό να αναπαράγεται από τον μιμητισμό των παιδιών μας με το εύκολο χρήμα είναι άλλο πράγμα. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και εδώ αναρωτιέμαι τα κανάλια, τι δουλειά, μισό λεπτό. Δηλαδή ενημέρωση για εσάς είναι να μου πείτε ότι η τάδε πήγε στο Ντουμπάι με τον τάδε. Ε! Και την άλλη εβδομάδα να πάει με τον άλλον τάδε και με τον άλλον δίνα. Και βλέπει το κοριτσάκι και σου λέει μια με τον ένα, μια με τον άλλο, μια με τον ένα, μια με τον άλλο, βγάζει λεφτά. Α, να το κάνω κι εγώ. Απλά σας το λέω στο μυαλό ενός μικρού παιδιού. 9χρονου, 8χρονου, 10χρονου, 11χρονου. Απλά πράγματα. Και εδώ έχουμε το εξής. Αυτοί οι influencers σητίζονται από την προβολή των καναλιών και τα κανάλια σητίζονται από την υπερπροβολή των influencers. Είναι αφίδρομη η σχέση τους. Και επειδή θα μου πούν, μα είναι παγκόσμια αυτό, ισχύει παντού. Δεν με νοιάζει. Δεν με αφορά. Τι θα πει αυτό? Εξάλλου την ποιότητα. Δεν τη βρίσκει την ποσότητα. Και αν ο πλανήτης ήταν καλός, δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε σαν κοινωνία. Χωρίς αρχές, χωρίς νόρμες, χωρίς ηθική, χωρίς τίποτα. Και μην πω κατά άλλα που ακούγονται για το Ντουμπάι και τους influencers. Όσο πιο γνωστή είσαι, τόσο πιο πολλά βγάζεις από views, εννοώ, έτσι. Δεν λέω κάτι άλλο. Γιατί υπάρχουν και τα άλλα που λέγονται. Αλλά ο καθένας κάνει τι θέλει στο κορμί του, εν πάση περιπτώσει. Δεν με ενδιαφέρει εμένα καν. Και δεν είναι όλοι έτσι, αλλά οι περισσότεροι φαντάζομαι ότι έτσι λειτουργούν. Όταν ο σκοπός σου είναι να βγάλεις χρήματα και κάνεις τα πάντα για να βγάλεις χρήματα, δείχνεις την προσωπική σου ζωή και τη βγάζεις έξω, είσαι ικανός για όλα. Τι λέει και παύλα. Έτσι. Και θα σου το πω ευθέως. Τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι? Εκχυδαϊσμό, εκμαυλισμό. Και όσες εκπομπές αναπαράγουν τον εκχυδαϊσμό, εκμαυλισμό και κάνουν τα πάντα για το χρήμα, δεν είναι εκπομπές που προσφέρουν στην κοινωνία. Και το λέω έτσι ορθά κοφτά. Γιατί πρέπει να μου πείτε και τι προωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τι πράγμα, τι προωθούν, τι, πείτε μου τι.
τι κάτι, δηλαδή ο αγρότης καλλιεργεί και βγάζει ένα προϊόν. Αυτοί τι βγάζουν, έναν αέρα κοπανιστό. Πέρα από αέρα κοπανιστό δεν βγάζουν τίποτα άλλο. Στο επάγγελμα αναφέρομαι. Τα υπόλοιπα ξέρουμε. Χειρισμός, φασισμός, εκμαυλισμός, συνειδήσεων και απόψεων. Αυτά για να τελειώνει η ιστορία. Και κάνω έκκληση στα κανάλια, σταματήστε αυτή την ιστορία. Δεν μας ενδιαφέρει που πήγε με τον ποιον και τι έκανε η άλλη. Φτάνει πια. Πήγε στο Ντουμπάι, πήγε από εδώ, πήγε στην Ιταλία, πήγε στη Γαλλία, έβγαλε φωτογραφίες, έβγαλε το ένα, έβγαλε το άλλο. Τι μας νοιάζει εμάς. Μας νοιάζει. Θα μου πείτε εδώ και η κόρη του Πρωθυπουργού βγάζει, κάνει λέει, έκανε πώς το αυτό το σερφ και έβγαλε φωτογραφία με την τούρτα. Όταν τα παιδιά του Πρωθυπουργού και τα παιδιά των πολιτικών το κάνουν αυτό, μην μου λένε μετά ότι τους κάνουν bullying. Να μην βγαίνουν δημοσίως και κάνουν, έβγαλε τούρτα σερφινγκ. Πολλά φτωχά παιδάκια μπορούν να κάνουν σερφινγκ. Ούτε αυτά δεν βλέπετε. Και σταματώ εδώ. Σταματώ εδώ.

Και πάμε στις δημοσκοπήσεις τα γρήγορα. Θα σας το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Μην κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις. Το σύστημα έκανε το απερνοημένο του. Ποιο είναι αυτό? Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν βγαίνουν. Και πού επενδύουν τώρα? Στο ότι τα νέα δίθεν κόμματα, αυτό που δεν έχει αφημί της κυρίας και αυτό που δεν έχει πρόγραμμα της κυρίας, που θα δούμε τι θα κάνουμε, που και οι άλλοι τα κάνανε μαντάρα, αλλά εμείς που δεν έχουμε πρόγραμμα τα κάνουμε καλύτερα, μαζί με τον νέο Τσίπρα, γιατί είναι νέα κολεξιόν ο Τσίπρας, είναι νέα κολεξιόν, αυτή η απίθανη τύπη του συστήματος, είναι φουσκωμένα μπαλόνια. Και τι λένε τώρα? Παίρνουν, λέει, από αυτούς που δεν ψήφισαν το 23-24, οπότε ανεβαίνει το ποσοστό και μειώνεται των υπολείπων. Και αν δεν πάνε να ψηφίσουν, θα πούνε δεν πήγαν να ψηφίσουν, οπότε είναι όλα καλά. Μην τις πιστεύετε, σας λέω. Ξέρω τι σας λέω. Παραμύθια της χαλιμάς.

Σωκράτης, ταγμένος στους νόμους ακόμη και στο θάνατό του. Να αυτό να παρουσιάζουνε, αν θέλετε να παρουσιάσετε οι influencers για να δίνετε δείγματα, βγείτε μερικοί και κάντε μερικά, δώστε μερικά μηνύματα ηθικής και αξίας. Μου βγαίνουν όλοι και μου παρουσιάζουν μόνο τη χλειδί, τη χειδαιότητα, με τα αξέ, να μην πω κανιά κουβέντα απ' έξω. Να το παράδειγμα. Αυτό είναι το παράδειγμα. Ο Σωκράτης είχε ένα οικογενειακό υπόβαθρο πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά ήταν αστός. Για να μην πω μεγαλοαστός, αλλά αστός με το μεγαλοαστό μαζί. Κάπου εκεί ενδιάμεσα ήταν η οικογένειά του, άρα ήταν καλά οικονομικά. Και αυτό ακριβώς αποτέλεσε το επάγγελμα της μητέρας του, η ιδέα της μαιευτικής, να βγάζει τις απαντήσεις όπως έβγαζε η Μαία τα παιδιά από τη μήτρα, από την κοιλιά της γυναίκας. Έτσι και ο Σωκράτης αντέγραψε τη μαιευτική και την έκανε φιλοσοφική σκέψη, την μαιευτική μέθοδο. Ήταν το κεντρικό του στοιχείο. Δεν ήταν αυτός ο δάσκαλος φιλόσοφος που σου επέβαλε την άποψή του. Προσπαθούσε μέσα από ερωτήσεις να πάρει την απάντηση που ήθελε. Και ήταν πολύ ιδιαίτερη αυτή η προσέγγιση του, της μαιευτικής δηλαδή, γιατί είναι μεγαλειώδης. Διότι δεν είναι ο δάσκαλος που επιβάλλεται, είναι ο δάσκαλος που παίρνει την απάντηση και σε οδηγεί στην ορθή διαδρομή της σκέψης και της κρίσης. Για τα παιδικά του χρόνια δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τον Σωκράτη. Δεν ξέρουμε. Έλαβε την τυπική παιδεία όπως και γράφεται, ενός Αθηναίου πολίτη, ανάγνωση, γραφή, μουσική, γυμναστική και μελέτη των ομηρικών επών. Αυτή είναι η βασική εκπαίδευση. Ακούστε, ανάγνωση, γραφή, μουσική, γυμναστική και μελέτη ομηρικών επών. Αυτά μάθανε οι προγονείς μας και έκαναν πολιτισμό. Εμείς έχουμε τους influencer. Ναι, βέβαια, ναι. Μαθαίνουμε από εκεί. Σύμφωνα με τις παραδόσεις, ο Σωκράτης ενδέχεται να ασχολήθηκε για κάποιο διάστημα με την γλυπτική, ακολουθώντας το επάγγελμα του πατέρα του, σοφρόνιμο. Χωρίς όμως να υπάρχουν γι' αυτό αποδείξεις ιστορικές και αναφορές. Ένα κρίσιμο στοιχείο της ιστορικής μας γνώσης για τον μεγάλο αυτό άνδρα είναι το εξής, ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έγραψε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Ό,τι διασώζεται και ό,τι σώζεται, διασώζεται από άλλους για αυτόν. Ό,τι γνωρίζουμε είναι από δευτερογενή πηγή. Κυρίως από τον Πλάτωνα, τον Ξενοφόντα, από τον Αριστοφάνη και από πολλούς άλλους, αλλά σε μικρές παραπομπές. Αυτό κάνει την ιστορική αναδόμηση της μορφής του μεγάλου αυτού ηγέτου, ανθρώπου, για μένα ηγέτης της φιλοσοφικής σκέψης ήτανε, να είναι δύσκολη. Δεν μπορείς να αναπαραστήσεις, να αναμορφώσεις, να αναδιαμορφώσεις, να παρουσιάσεις ένα πρόσωπο όταν δεν υπάρχουν δικά του γραπτά. Είναι αφηγηματική η προσέγγιση και κυρίως θα έλεγα ίσως και υποκειμενική ως ένα βαθμό. Και ο Πλάτων μαθητής και τα λοιπά δεν είναι η αυτούσια δική του γραφίδα. Στην ενήλικη ζωή του ο Σωκράτης απομακρύνθηκε από τις φυσικές επιστήμες και τις προηγούμενες κοσμολογικές αναζητήσεις των προσοκρατικών φιλοσόφων. Τι έκανε δηλαδή? Δεν αναζήτησε ψυχή, πνεύμα, αναζήτησε τον άνθρωπο. Μπήκε στον άνθρωπο, δηλαδή μπήκε στον καθρέφτη του ανθρώπου. Προσπάθησε να βρει την ηθική και την πολιτική ζωή μέσα από τον άνθρωπο. Και προσπάθησε μέσα από τον άνθρωπο να αναδείξει την ηθική και την πολιτική τυχή. Αυτό είναι εξαιρετικό και ως αντίληψη, γιατί είναι ο πρωτεργάτης, είναι ο πρώτος που το επιχείρησε. Η φιλοσοφία του που εστίαζε σε αυτό που δεν εστίαζε κανείς. Στον άνθρωπο, στην ηθική, στην αρετή, στο τι είναι αρετή, δικαιοσύνη και σοφία. Όχι στο να εξηγήσει διάφορα φυσικά φαινόμενα ή το που έχει το πλανήτη, που το νερό κτλ. Όχι. Στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο αρετή, ακούστε, και κυρίως δικαιοσύνη και σοφία. Κάτι που ψάχνουμε σήμερα όλοι. Αλλά για να υπάρξει δικαιοσύνη, επειδή ακούω κάτι φαφλατάδες να μιλάει για δικαιοσύνη, πρέπει να έχεις αρετή. Όταν δεν έχεις αρετή, δεν μπορεί να έχεις δικαιοσύνη. Όταν δεν έχεις αρετή, δεν μπορεί να έχεις σοφία. Για μένα συνδεδεμένες οι έννοιες. Θέλουμε δικαιοσύνη, λέει, και είσαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Θέλουμε, λέει, να πατάξουμε τη διαφθορά και είσαι διεφθαρμένος με το μεδούλι. Θες, λες, να δικαιώσεις την Ελλάδα και τους Έλληνες και δεν έχεις πρόγραμμα και σχέδιο. Είσαι, το τονίζω, πολιτικάντης. Και αναφέρομαι σε όλους αυτούς που κάναν νέα κόμματα
Έκανε λέει νέο κόμμα. Τι νέο κόμμα, αφημί δεν έχουν. Πρόγραμμα δεν έχουν. Πώς θα σώσουν την Ελλάδα, μωρέ. Δηλαδή, πόση κοροϊδία να δεχτεί κάποιος και να ανεχτεί από ημιέλληνες ή νεοέλληνες που δεν είναι καν Έλληνες. Που έχουν γίνει πολτός και μάζα. Πάμε στο Σοκράτη. Τι έκανε ο Σοκράτης μέσω του διαλόγου και των ερωτήσεων, όπως προείπα. Ο Σοκράτης δεν παρήχε έτοιμες απαντήσεις. Όχι. Έκανε ένα παιχνίδι πινκ-πονκ εντός αγωγικών, αντισφαιρίσεως αν θέλετε καλύτερα, για να μπορέσει να οδηγήσει τους συνομιλητές του στην αυτοανακάλυψη και στην εντόπιση των αντιφάσεων της σκέψης τους. Τα λογικά και εύλογες απαντήσεις που έδιναν οι μαθητές του ερχόταν μετά σε σύγκρουση με τη λογική και την κρίση τους. Και αυτό αναδείκνυε ο Σοκράτης. Στην πολιτική του στάση ο Σοκράτης συχνά ασκούσε πολύ έντονη κριτική στη δημοκρατία της Αθήνας. Δεν πίστευε στη δημοκρατία. Γιατί δεν πίστευε στη δημοκρατία? Διότι θεωρούσε ότι, ακούστε λίγο, οι πολίτες δεν είχαν αρετή και δεν είχαν σοφία. Και έλεγε ότι αυτή η δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία. Όταν ο πολίτης δεν έχει αρετή και σοφία, στη σημερινή νεοδημοκρατία που φτιάξαμε, στη σημερινή δημοκρατία των εισαγωγικών, δεν έχουν οι πολίτες αρετή. Ο καθένας είναι τον εαυτό του, ο καθένας ημιμαθής, αστοιχείωτος, σαν την Αγέλη, σαν τον πρόβατο, ακολουθεί έναν τύπο που δηλώνει θέλει να κάνει κόμμα και να σώσει την Ελλάδα. Γιώσαμε από σωτήρες, οι οποίοι και απαίδευτοι και αγράμματοι και αστοιχείωτοι και ψεύτες είναι. Και το κυριότερο σου το λένε κιόλας. Δεν έχω πρόγραμμα, σου λέει, ψήφισέ με. Πώς θα σε ψηφίσω αν δεν έχεις πρόγραμμα? Δεν έχω, λέει, ετοιμάσει το πρόγραμμα, στην πορεία θα το δούμε. Μα πώς θα σε ψηφίσω αν δεν έχεις πρόγραμμα? Και εδώ λοιπόν υποστήριζε ο ίδιος ο Σοκράτης ότι η διακυβέρνηση μιας πόλης κράτους πρέπει να ασκείται από, ακούστε, επιστημονικά και ηθικά επαρκείς ανθρώπους και όχι από τον όχλο. Δηλαδή θεωρούσε τους Αθηναίους όχλο. Όχλο. Όπως το ακούτε, όχλο. Και εγώ ρωτώ εσάς, είμαι με τη σοκρατική αντίληψη. Θεωρώ ότι ο νεοέλληνας, όχι ο Έλληνας, ο νεοέλληνας είναι όχλος, είναι πολτός, είναι χυλός, είναι μάζα. Πηγαίνει με το ρεύμα, ό,τι του λένε τα μέσα ενημερώσεως, ό,τι το παρουσιάζουν. Δεν σας φαίνεται τυχαίο ότι τα κανάλια παρουσιάζουν αιμονικά συγκεκριμένα δύο κόμματα? Από το πουθενά. Χωρίς να είναι στο κοινοβούλιο, τους παρουσιάζουν, τους καλούν, μόνοι τους τα λένε ότι θέλουν. Μόνοι τους βγαίνουν και λένε ότι θέλουν. Ό,τι τους καπνίσει, ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Κάθονται και τα λένε. Χωρίς αντίλογο. Έλα εδώ, άδρεφε. Εσύ μου λες θα σώσεις την Ελλάδα. Έχεις σώσει τον εαυτό σου? Όχι. Πού τα βρήκες τα λεφτά? Από την τσέπη μου. Τότε πώς έκανες συναυλίες για να μαζέψεις λεφτά και δεν έχεις λεφτά για τους δικηγόρους σου πριν λίγο καιρό και τώρα από την τσέπη σου πληρώνεις? Κάτι άλλο συμβαίνει. Αυτά τα λόγια να καταλάβετε. Μπας και καταλάβετε. Εδώ λοιπόν αυτή η στάση του απέναντι στον αθηναϊκό κόσμο, στους Αθηναίους, δημιούργησε εχθρότητα. Τον μίσησαν τον Σοκράτη. Ναι, τον μίσησαν. Η σχέση του με τα πολιτικά πρόσωπα και μαθητές, όπως ο Αλκιβιάδης, ο Κρητίας, συνετέλεσε τη δημιουργία υποψιών για την επιρροή του σε αντιδημοκρατικές κινήσεις. Ο άνθρωπος έκανε κριτική. Ούτε να πολιτευτεί ήθελε, ούτε κόμμα να κάνει ήθελε. Κι όμως τον υποψιάστηκαν, ειδικά η σύνδεσή του με τους τριάκοντα τυράννους ενίσχυσε την κοινωνική δυσπιστία. Ο Σοκράτης δικάστηκε με βαριές κατηγορίες, φίλες και φίλοι. Βαρύτατες, ασέβεια στους θεούς, της πόλης και διαφθορά των νέων. Φανταστείτε, ένα τέτοιο άνθρωπο το δικάσανε και περιμένετε από τους νεοέλληνες που είναι χειρότεροι από τους Αθηναίους αρχαίας Ελλάδος, γιατί εκεί τουλάχιστον είχαν μια παιδεία ελληνική και ελληνοκεντρική όσο μπορούσαν. Αυτοί εδώ, εμείς σήμερα οι νεοέλληνες, δεν έχουμε καμία παιδεία ελληνοκεντρική. Είναι εκμαυλισμένη, δυτικότροπη, δυτικόδουλη παιδεία. Και να πω το εξής, η δίκη του έγινε μπροστά στους Αθηναίους. Μπροστά! Κατέληξε στην καταδίκη στο θάνατο. Μπορούσε να την κοπανίσει ο ίδιος. Αλλά είπε το εξής, δεν αρνούμε τους νόμους της πόλεώς μου. Δηλαδή τι είπε, ξέρω ότι έχω δίκιο. Μου δίνουν ένα πιωτοκόνιο, πηγαίνουν οι μαθητές του και του λένε πληρώσαμε τους δεσμοφύλακες να σε βγάλουν έξω και λέει μισό λεπτό, εγώ δέχομαι τους νόμους και δεν δραπετεύω. Η στάση του αυτή προβάλλεται στο διάλογο του Κρήτονα, στον Πλάτωνα, όπου τονίζει την πίστη σου στην πολιτεία άσχετα αν διαφωνεί με τους όποιους άδικους νόμους. Δείτε μια ποιότητα ανδρός, ποιότητα ανθρώπου. Θυμίζει λίγο εν πάση περιπτώσει τον Ιησού.
άνθρωπος ο ένας, Θεός ο άλλος, αλλά και εκείνος θα μπορούσε ως Θεός να την κάνει Λούις. Να μην ασχοληθεί καθόλου μαζί μας. Και όμως ήρθε για να μας ξεπλύνει από τις αμαρτίες μας. Δεν είναι συγκριτισμός αυτό που λέω, ένας είναι Θεός, άλλος είναι άνθρωπος. Αλλά ο Σωκράτης τιμούσε τους νόμους με τους οποίους διαφωνούσε. Απλά είναι τα πράγματα. Τι σχέση έχουμε εμείς, οι νεοέλληνες, με αυτό το πράγμα? Καμία, παιδιά. Αλλά ως νεοέλληνες μοιάζουμε τους αρχαίους Αθηναίους. Έχουμε τα ίδια κουσούρια και τους αρχαίους Έλληνες. Τις ίδιες, αν θέλετε, αρνητικές εκφάνσεις. Αυτά. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε, να ξαναψηφίσει ό,τι του λένε οι δημοσκόποι, ό,τι του λένε τα κανάλια, ό,τι του λέει το σύστημα. Ποιο λέει το σύστημα, τι υπερπροβάλλει. Όταν σε υπερπροβάλλει το σύστημα, έστω και αρνητικά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και αυτό για το Χαριτάτη, το φίλο μου. Ο οποίος, όπου τον πηγαίνω, με διακόπτει κάθε 20 δευτερόλεπτα, πήγε μετά ο άλλος εκεί πέρα, εκπρόσωπος του Τσίπρα, τον είχε εκεί χωρίς αντίλογο. Έλεγε τα δικά του. Πηγαίνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί και το ίδιο. Πήγε και ο άλλος, πήγε η κυρία που κάνει το κόμμα, μαγνητοσκοπημένη εκπομπή, θεούσα ο Χαριτάτος. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Σοβαρά? Έτσι είναι η δημοσιογραφία? Δεν είναι έτσι. Επιτρέψτε μου, και το συμπαθώ τον Σπύρο. Μέχρι εδώ όμως. Θα λέμε και την αλήθεια. Δεν γίνεται.

0: Έχουμε ρίξει όλοι το βάρος μας στην κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα μάτια μας είναι στη Μέση Ανατολή και είναι λογικό, γιατί εξαρτώμαστε από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με τα κοιτάσματα με το πετρέλαιο. Έχουμε χάσει το δόγμα Μονρό. Το δόγμα το οποίο υλοποιεί ο Τραμπ αθόρυβα στην Αμερική, βόρεια και νότια, και το οποίο δεν μιλάει κανένας. Ήδη βρέθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα, όχι το μεγαλύτερο κοιτάσμα πετρελαίου, που στη Βραζιλία, στη Βενεζουέλα. Νέο κοιτάσμα. Δεν πήγε τυχαία ο Τραμπ εκεί. Και αυτό που δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς, γιατί έχουμε μία αιμονή εσωστρέφεια στην Ελλάδα και ασχολούμαστε μόνο με αυτά που νομίζουμε ότι είναι σημαντικά, είναι ότι ο Τραμπ κάνει αυτά τα απρονοητικά εντός αγωγικών, τα λαφροίσκιωτα εντός αγωγικών, αλλά στα της Αμερικής δουλεύει πάρα πολύ έξυπνα ώστε να επιβάλλει το δόγμα Μονρόε. Όλη η Αμερική δικό μου μαγαζί. Αυτό θέλει. Από Γρυλανδία, Αλάσκα μέχρι κάτω, μέχρι τη Χιλή και πιο κάτω, δικό μου μαγαζί σου λέει. Δικό μου μαγαζί. Δεν θα με αγγίξει κανένας, ούτε η Κίνα ούτε κανείς. Και εδώ βλέπω ότι το ότι γύρισε την πλάτη στην Ουκρανία, γύρισε την πλάτη και στην Ταϊβάν, κλείνοντας το μάτι στην Κίνα και στη Ρωσία, ίσως, είμαι βέβαιος, στην Αλάσκα μοιράστηκε πάλι ο πλανήτης. Απλά εμείς έχουμε εδώ τους φαφλατάδες, αυτούς που θα μας σώσουν όλους, τους εθνεγέρτες, τους κήρυκες των νέων κομμάτων που δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο, θα το κάνουν στην πορεία. Τόσο σοφοί είναι αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν το πρόγραμμα εδώ και ένα χρόνο και δεν μπορούν να το κάνουν. Το Τσίπρα που ενώ κατέστρεψε την Ελλάδα, θα την ξαναστρέψει, θα την ξαναφτιάξει. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Στη χώρα, έτσι, τη Δανημαρκία, το Σάπιο, εδώ. Δείτε όμως τι συμβαίνει. Πού? Στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερική με τη Γρυλανδία. Εκεί παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
1: Ενώ όλοι παρακολουθούν τον Τραμπ στο Πεκίνο και τα αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, οι Αμερικανοί κάνουν μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις τους. Η Αμερική βρίσκεται σε συζητήσεις για τρεις νέες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Εξωτερικών διαπραγματεύονται με τη Δανία και τη Γροιλανδία για να επαναλειτουργήσουν παλιά αεροδρόμια του Παγκοσμίου Πολέμου στη Νότια Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένου του Νάρσαρ Σουάκ, μιας πρώην βάσης των Εμικρίνιου Μαϊρικάλ με υπάρχον αεροδρόμιο και πρόσβαση σε λιμάνια βαθέων υδάτων. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Η Γροιλανδία είναι στο στρατηγικό πέρασμα Γκιούκ, το σημείο στραγγαλισμού ανάμεσα σε Γροιλανδία, Ισλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο που ελέγχει προσβάσεις στον Βόρειο Ατλαντικό. Ρωσικά υποβρύχια προς την Ανατολική Ακτή περνούν από εκεί μαζί με το αυξανόμενο κινέζικο ενδιαφέρον για Αρκτική. Όποιος ελέγχει αυτό το πέρασμα κατέχει μεγάλη στρατηγική ισχύ. Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Νίλσεν, δεν έχει αντιρρήσεις για περισσότερες βάσεις της Αμερικής, αλλά η Ουάσιγκτον ζητά πλήρη κυριαρχία με αμερικανικό έδαφος. Για τον Τραμπ, ο οποίος προσπάθησε να αγοράσει τη Γροιλανδία και απέτυχε, τρεις στρατιωτικές βάσεις μπορεί να είναι το καλύτερο επόμενο βήμα.
0: Αυτό, για να καταλάβετε, σημαίνει. Είναι σαν να είσαι στην αρχαιότητα και ελέγχεις τον ισθμό της Κορίνθου. Ή είσαι στην Ποτήρα Χαλκιδικής και ελέγχεις την Ποτίδεα. Σε μικρογραφία σας το λέω. Ή είσαι η Αίγυπτος και ελέγχεις το Σουέζ. Αυτή η περιοχή που ο Τραμπ, κομματάκι, χαμπάρι δεν έχει πάρει, κανείς δεν μιλάει. Όλοι ασχολούνται με εκείνο το σημείο. Και εδώ παίζονται τεράστια παιχνίδια γεωστρατηγικής. Και έχουμε τον Μητσοτάκη να σου λέει ότι αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 ώρα, ποιος το σηκώσει? Ποιος το σηκώσει τώρα, αγόρι μου γλυκό? Ποιος πρωθυπουργέ μα το σηκώσει? Εσύ που πήγες και έκανες, πώς λένε, reunion στο Χάρβαρντ, που δεν έχει καμία σχέση η σχολή του Χάρβαρντ με αυτό που σπούδασες εσύ, και πήγες κάπου αλλού και το ξέρεις καλύτερα από μένα. Κεντάκι, Κέναντι. Δεν είναι χορηγός ο μπαμπάς, πήγαμε στο Χάρβαρντ. Έτσι και εγώ πάω στο διάστημα. Αυτά όλα είναι μηνύματα για να καταλάβετε που πηγαίνει η Ελλάδα. Μηνύματα ελέγχου γεωστρατηγικής. Πέρα βρέχει.

0: Φίλες και φίλοι, πραγματικά τόσα χρόνια στη Βουλή όσο είμαι, μπόρεσα και τουλάχιστον σε επίπεδο προσωπικό να μην φυγομαχήσω και να πολεμήσω με όλους τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και με τον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Ήμουν ο μόνος που το έκανε με τέτοιο τρόπο και το κάνει με τέτοιο τρόπο. Όλοι οι άλλοι, ό,τι να είναι.
1: Αυτή είναι η αποφώνηση ακριβής. 57 νεκροί. Ερηνίες δεν έχετε. Θα βάλουμε φυλακή αυτούς που έκρυψαν το έγκλημα.
2: Είναι πραγματικά λυπηρό. Έως και πραγματικά χυδαίο. Τέτοια πολιτική εκμετάλλευση ανθρωπίνων τραγωδιών και ενός δυστυχήματος, ομολογώ ότι δύσκολα μπορεί να έχει συναντήσει κάποιον.
1: Αν είναι να βγει αλήθεια, θα βγάλω τα πάντα για να πάτε φυλακή γιατί συγκαλύψετε ένα έγκλημα.
2: Κανονικά θέλω να πάτε σε έναν ιερέα να εξομολογηθείτε. Γιατί αυτό που κάνετε προηγουμένως είναι βαρύ αμάρτημα, κύριε.
1: Εσύ ούτε σε ιερέα μπορείς να πας με το γάμο του φιλοφίλου που ψήφισες, φαντάζομαι. Εγώ μπορώ να πάω σε εκκλησία και να ανάψω ένα κεράκι. Εσύ σίγουρα δεν μπορείς. Κουβαλάς μεγάλο φορτίο αμαρτίας. Πώς κοιμάστε τα βράδια πραγματικά? Έχω στα χέρια μου την τελευταία συνομιλία και να τη διαβάσω μιας κοπέλας που μετά τη σύγκρουση είχε μια ειδική εφαρμογή στο κινητό της η οποία επικοινωνήσε αυτομάτως με το 112. Θα διαβάσω τη στιχομηθεία μεταξύ της κοπέλας που κοίταται κάτω μέσα συντρίμια και του 112. Αυτή υπάρχει στην δικογραφία, κύριε Γεωργιάδη. Αυτή η στοιχομηθεία, όχι, θα σας πω τώρα τι αποδεικνύει. Από τεχνική πραγματογνωσύνη αποδεικνύει ότι ζούσαν άτομα πριν γίνει η έκρηξη, κύριε Γεωργιάδη. Από την έκρηξη κάει και ο κόσμος, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Μητσοτάκη. Και έχασα τον προσωπικό μου φίλο που εσύ προσωπικά αφισβήτησες, τον Γιώργο Κυριακίδη. Και ήμουν εδώ απέναντί σου. Και το πήρα πριν από λίγο, υπάρχει το ηχητικό. Εγώ θα ντρεπόμουν με όλα αυτά, πραγματικά. Θα ντρεπόμουν. Έπρεπε να είχατε φύγει από την επόμενη μέρα. Όχι γιατί έγινε το δυστύχημα. Συνέβη. Γιατί το κουκουλώσατε, το μπαζώσατε και κρύβεται ακόμη και τώρα το ξυλό. Όλη η τεχνική μελέτη υπάρχει στο γραφείο μου και έρχεται να φάει τον ωστόσο. Αυτή είναι η αποφώνηση ακριβής. 57 νεκροί. Ερηνίες δεν έχετε. Εμείς υποσχεθήκαμε, θα πάμε αυτή την ιστορία μέχρι τέλους. Θα βάλουμε φυλακή αυτούς που έκρυψαν το έγκλημα.
2: Είναι πραγματικά λυπηρό. Έως και πραγματικά χυδαίο. Το να έχει ο Κυριάκος Βελόπουλος σχεδόν σε κάθε του ομιλία στη Βουλή και να μιλάει για τα Τέμπη. Τέτοια πολιτική εκμετάλλευση ανθρωπίνων τραγωδιών και ενός δυστυχήματος, ομολογώ ότι δύσκολα μπορεί να έχει να.
1: Κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε τι είναι χυδαίο? Να έρχεται εδώ ένας υπουργός που έχει κάνει χίλιες κολοτούμπες και να αφισβητεί έναν άνθρωπο που τον ξέρει 30 χρόνια ότι σκοτώθηκε ο φίλος του στα Τέμπη. Αυτό είναι χυδαίο, Άδωνη Γεωργιάδη. Και ήταν και πρόστιχο. Κατάλαβες? Για να ξέρουμε τι σημαίνει χυδαίο. Δεύτερον, πάλι τη μισή αλήθεια λες. Εγώ σου έβγαλα τη συνομιλία μου του 112 με το κινητό τηλέφωνο που υπάρχει μες στην δικογραφία. Οι συγγενείς που αναφέρεις, υπάρχουν και άλλοι συγγενείς.
0: Αυτά για να ξέρετε ποιοι κάναν αγώνα για το θέμα του Τεμπών. Γιατί για όλα αυτά εγώ εισέπραξα μια αγωγή 300 και πλέον χιλιάδων ευρώ. Και κάποιοι άλλοι πάνω σε αυτή την ιστορία έκαναν πολιτική πορεία και κόμμα. Όταν τα έλεγα εγώ, οι περισσότεροι από σαν τον Άδωνη και οι υπόλοιποι λέγανε ότι το εκμεταλλεύομαι. Δεν το εκμεταλλεύτηκα ποτέ μου. Έχασα φίλο εκεί. Τώρα που το κάνουν οι άλλοι το κόμμα, γαργάρες το σύστημα. Δεν μιλάει, δεν λαλάει κανένας. Το προσπερνάω και θα συνεχίσω μέχρι τέλους, γιατί για 57 αγωνίστηκα εγώ. Όχι για έναν. Όχι για έναν. Για 57 αγωνίστηκα. 57 ψυχές και θα συνεχίσω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Παπασταύρου έφερε ένα νομοσχέδιο εδώ για να απολωτριώνονται τα ακίνητα των Ελλήνων για να γίνονται δομές. Ειδικό άρθρο στο νομοσχέδιο. Δηλαδή θα βγάζετε τους Έλληνες από τα ακίνητά τους, από τα χωράφια τους, από τα σπίτια τους, βιαίως θα κάνετε απαλατριώσεις για να βάζετε μέσα τους εκλεκτούς σας καλεσμένους στο σπίτι σας. Δηλαδή στη χώρα μας, δυστυχώς, και στο σπίτι σας, εσείς οι δεξιοί, όχι εσείς δεξιός, πάσπιτος, έτσι λέτε. Ας τα αφήσουμε αυτά. Ο ίδιος εσείς προσωπικά ζητήσατε δια εντολής σας από τις τοπικές αρχές της Χερσόνησος στην Κρήτη να σας ορίσουν χώρο για να γίνει δόμο. Και τους είπατε το εξής: εάν δεν ορίσετε το χώρο εσείς, θα έρθει ο αυτοκράτορας να επιλέξει μόνος του. Τάσομεν και διατάσομεν. Αν δεν μου ορίσετε, θα το κάνω μόνος μου. Υποδείξτε μας το χώρο. Δηλαδή λέτε στον άλλον, πάρε το πιστόλι, τράβα τη σκανδάλι. Αν δεν τραβήξει τη σκανδάλι, θα τραβήξω εγώ ίδιος μου. Δεν είναι πολιτική, κύριε Πλεύρη. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όχι. Δεν είναι πολιτική αυτή. Και πάμε στην ουσία. Οι πρώτοι που προτείναμε διμερείς σχέσεις με άλλα κράτη, τρίτα κράτη, ώστε να γίνουν στρατόπεδα εκεί συγκέντρωση ανθρώπων, δόμ, πως τα λέτε, φιλοξενίας, ήμασταν εμείς. Το προτείναμε από την πρώτη στιγμή από το 19. Έρχεστε λοιπόν σήμερα και λέτε, αφού το προτείνατε και δεν το ψηφίζετε. Το ακούω αυτό. Ότι είναι σωστή κατεύθυνση είναι. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Έχετε υπογράψει με μια χώρα της Αφρικής? Υπογράψατε? Άμπρα, δεν υπογράψατε. Σας άκουσα με τα αυτιά μου χθες. Περίμενα, ας τα δίνετε και τα αδύνατε. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν υπογράψατε με καμία χώρα της Αφρικής για να γίνουν μετεγκαταστάσεις. Και έρχεστε εδώ και μας κουνάτε το δάχτυλο και λέτε εσείς είπατε αυτό και πρέπει να το κάνετε και δεν πρέπει να το κάνετε. Μισό λεπτό. Φέρε μου την υπογραφή με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη, με το Μαρόκο και να σου πω μπράβο Θάνο Πλεύρη, έκανες αυτό που σας λέμε από το 19. Τώρα να σου πω για μπράβο γιατί συμφωνήσετε με κάποιες χώρες. Ποιες χώρες? 4 ή 5 είναι? 5 χώρες είναι. Α, μπράβο. Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω τα λένε. 5 χώρες είναι που συμφώνησαν. Και αυτές συμφώνησαν στα χαρτιά. Να βρουν, θα βρουν, όταν βρουν και πόσο βρουν. Βρουν, δεν βρουν, κλείστε τώρα τα σύνορα να μην περνάει κανένας. Μη γίνεστε φιλόξενοι και φιλές πλαγνοί, όσο δεν πρέπει. Και εγώ ρωτώ τον Υπουργό. Ωραία, και αν δεν συμφωνήσει καμία αφρικανική χώρα, τι κάνουμε? Ορίστε. Βρε, ας τα συμφωνήσει τώρα. Εγώ ρωτάω αν δεν συμφωνήσει. Υπάρχουν σενάρια. Αφήστε τα κοντά. Από τα κοντά και τα μακριά φτάσαμε εδώ. Και καταστρέφεται η χώρα μας και έχουμε 10-15% λαθασμού στην Ελλάδα. Λέω άλλο πράγμα εγώ. Εάν δεν συμφωνήσει η χώρα ή όποια χώρα, με βάση τις προηγούμενες υπογραφές της Πρωθυπουργού σας, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι αυτοί που είναι στην Ευρώπη και αφού πέρασαν από τη χώρα να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να μείνουν εδώ. Να η προδοτική υπογραφή ενός Πρωθυπουργού για να φέρει πίσω όλους αυτούς που πέρασαν από την Ελλάδα. Σας λέω πράγματα. Λάθος υπογραφή. Άντε, να το κάνω πιο κομψό, πιο με αστική ευγένεια. Δεν λέω προδοτική, λάθος. Για να μην ενοχληθούν κάποιοι. Ακούστε κύριε Υπουργέ. Σας άκουσα όδιες μου. Πόσο κοστίζει αυτή η φιλοξενία στην Ελλάδα? Αυτόν τον ανθρώπο που έρχονται εδώ. Είχατε πει ότι δίνουμε περίπου για ένα συνόδευτο 3.000 ευρώ. Εσείς το είπατε. Σας παρακολουθώ, βλέπετε. Θέλω τους αντιπάλους μας, εντός αγωγικών, τους πολιτικούς, να γνωρίζουμε τι λένε. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Πλεύρη, της ελληνικής ζωής από τα υπόλοιπα κόμματα εδώ μέσα? Δεν ερχόμαστε να πούμε το ρητό και την παπαγαλία μας, να πούμε ό,τι θέλουμε. Εμείς ξέρουμε τι κάνετε, ξέρουμε τι υλοποιείτε, γνωρίζουμε ότι όσα κάνετε είναι λάθος και ερχόμαστε εδώ και το υποδεικνύουμε για να τα αλλάξετε. Όχι! Γι' αυτό και είμαστε σοβαρή αντιπολίτευση. 3.000 ευρώ είπε ο κύριος Πλεύρης κοστίζει το ασυνόδευτο. Και εννοείται ότι όλοι, εσείς τα είπατε αυτά, δηλώνουν κάτω από 17 ετών. Εσείς. Στην τηλεόραση το είπε ο άνθρωπος. Είπε δηλαδή ότι είναι 25 και δηλώνουν 17. Και τους δεχόμαστε, λέει, και μας κοστίζει 3 χιλιάρικα. Τους ελέγχετε? Από πού τους ελέγχετε? Από πού? Κολονοσκόπηση τους κάνετε? Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Πλεύρου μου? Τι είναι? Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείς να είναι 20χρονο να τον πεις. Σου λέει, έχω 17 είναι εγώ.
1: Εξετάζεις και
0: βγαίνει.
1: Βγαίνει. Βγαίνει.
0: Μισό λεπτό ρε παιδιά. Τους κάνετε, κύριε Πλεύρη, μην κάνετε διάλογο, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι μου λέει ο Υπουργός? Τα εντελώς αντίθετα από ό,τι λέει το Υπουργείο Υγείας. Τους κάνετε εξετάσεις αίματος? Άκουσε, α, καρπού κάνουνε, κάρπα που λέμε. Ακούστε κύριε Πλεύρη, μη λέτε πράγματα που δεν ισχύουνε. Εδώ πέρα βγαίνουν χωρίς εξετάσεις υγείας και μεταφέρουν κι άλλες όλες ασθένειες. Υπάρχουν καταγγελίες. Γι' αυτό σας λέω, μερικά πράγματα δεν γίνονται αρπακόλα. Άλλο τι θα θέλετε να κάνετε και άλλο τι μπορείτε. Και εδώ ακριβώς έρχεται η μεγάλη μπίζνα. Γιατί είναι μπίζνα η ιστορία με τα συνόδευτα. Ποιος είναι προϊστάμενος, ποιος ανέλαβε μερικά χρόνια τα συνόδευτα? Ο πρωθυπουργός. Θυμάστε τον κύριο Δοξιάδη, πώς το λέγανε, που ήταν φωτογραφίες, έγινε τα συνόδευτα. Τόσο μεγάλη μπίζνα. Να σε εξηγήσω γιατί. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, σε 6 χρόνια πέρασαν και φιλοξενήθηκαν 29 με 30 χιλιάδες ασυνόδευτα ανήλικα. Το ένα Υπουργείο μου λέει άλλα, εσείς, και ο κύριος Χρυσοχοίδης μου λέει άλλα. Ξέρετε πόσα με βάση απαντήσεις και ερωτήσεις δικές σας, του Υπουργού σας και δικές σας, έχουμε διαφορά. Έχουν χαθεί περίπου 25.000 ασυνόδευτα, δεν ξέρουν πού είναι. Πάτε τις απαντήσεις το Υπουργείο. Δηλαδή 25.000, άλλα λέει το Υπουργείο το δικό του, άλλα λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Χάθηκαν 25.000 ασυνόδευτα, δεν ξέρει κανένας πού είναι. Πού βρίσκονται, πού φύγανε, αν μείνανε, αν είναι εδώ, αν πληρώνονται. Και ακούστε, σας άκουγα εσάς το 19 και πριν τις εκλογές, να λέτε θα κλείσουμε τις ΜΚΟ. Πρέπει να κλείσουν. Πόσες κλείσατε? Πώς ελέγχθηκαν τα οικονομικά τους? Πόσες ελέγχθηκαν πραγματικά? Πόσες έκλεισαν? Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ που είναι θεραπενίδες των λαθρομεταναστευτικών ροών. Σας το λέω, στην Αμερική γίνεται, όψιμα γίνεται και ο παδί του Τραμπ όλοι τώρα. Βλέπω τον Άδωνη με την κόκκινη γραβάτα, βγαίνει και λέγεται τον Τραμπ. Ωραία, αφού είστε τραμπικοί, το λέω. Ο άνθρωπος ελέγχει τη USAID. Θα την ελέγξετε εσείς ποτέ? Πού να την ελέγξετε? Αφού συγγενείς του Πρωθυπουργού ήταν μέλος, θα την ελέγξετε? Δεν θα την ελέγξετε κύριε Πλεύρη μου. Αν είστε Πρωθυπουργός μπορεί. Αλλά όσο ο Πρωθυπουργός έχει συγγενείς εκεί στο κογκλάβιο, με Σόρος και τα λοιπά, αποκλείται να τις ελέγξετε. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλα πράγματα. Βγαίνει το πολίτικο και λέει: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπεξαίρεση κονδυλίων της Ελλάδος. Τα δύο κέντρα υποδοχής που κόστησαν 15 φορές περισσότερο. Άθρος το πολίτικο. Ποιος ελέγχει τα χρήματα αυτά? Τις τιμές, τα air condition, τα κρεβάτια, τα μαξιλάρια, τα σεντόνια, όλα. Ποιος τα ελέγχει όλα αυτά? Εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί από αυτή την ιστορία οι ακρίδες, οι γαλάζιες και όχι μόνο σητίζονται πολύ καλά. Και θέλετε να σας πω και την αλήθεια, παίρνουν πολλαπλάσια χρήματα οι κολλητοί σας από ό,τι παίρνουν οι λαθρομετανάστες, οι κακομύριδες. Δηλαδή η ανθρωπιά σας φτάνει μέχρι το σημείο της αριθμομηχανής και της αποδείξης που παίρνουν τα λεφτά. Όχι δική σας, αυτών που κινούν τα νήματα. Και θα σας υπενθυμίσω, αφού γίνεται τραμπική, τι είπε ο Τραμπ? Σκοτώνει την Ευρώπη η μετανάστευση. Τραμπική δεν είστε? Ας το πει ο Πρωθυπουργός αυτό, μπορεί? Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα. Ας το πει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί, δεν μπορεί? Αφού είναι business καλά οργανωμένες. Πάμε και στα υπόλοιπα. Τι προσφέρουν οι λαθρομετανάστες? Ας μου πούν, γιατί ακούω τους αριστερούς εδώ. Δηλώνουν αριστεροί τώρα. Το αν είναι αριστεροί είναι μια άλλη ιστορία. Η μοναδική αριστερά είναι το κουκουέ, το έχω πει χίλιες φορές. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αριστεροί, να είχαμε να λέγαμε. Εγώ δεν λέω αριστερός να είναι φτωχός για να είναι αριστερός. Ούτε λέω ότι δεξιός μπορεί να είναι μόνο πατριώτης. Αλλά λέω αριστερός και να υπακούει σε όσα λένε ο εξωχώριος παράγοντας, η τρόικα, η μνημονιακή και όλα αυτοί, δεν μπορεί να είναι αριστερός. Αριστερός που κόβει μισθούς και συντάξεις δεν μπορεί να είναι αριστερός. Αριστερός που κόβει παροχές από την υγεία δεν μπορεί να είναι αριστερός. Γι' αυτό και λέω τα έχετε μπερδέψει εδώ μέσα. Εμείς ούτε αριστεροί ούτε δεξιοί είμαστε. Εμείς είμαστε υπέρ των φτωχών, αδυνάτων Ελλήνων, ανεξαρτήτου κομματικής και όποιας άλλης τοποθέτησης. Για να σας πω λοιπόν, αυτός ο Ασλάμ, πώς λέγεται, το θυμάστε αυτόν τον Ασλάμ, τον απελάσατε? Ορίστε. Έχω ένα πρόβλημα στο δεξί αυτή. Απελάθηκε?
1: Ο δεύτερος βαθμός
0: έχει τελειώσει. Α, πότε θα γίνει ο δεύτερος βαθμός? Απελάθηκε αυτός? Δεύτερος βαθμός. Μάλιστα. Συγγνώμη δηλαδή, έχετε αποδείξεις ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος για τη χώρα? Δεν έχετε αποδείξεις? Παιδί μου, μισό λεπτό. Εσύ το 18, 17, 16, 15, 14, 13 που ήμασταν μαζί λίγο πριν, έλεγες άλλα. Μην με τρελαίνεις τώρα για τον Ασλάμ. Ωραία, δεν έλεγες αυτά ακριβώς. Να πω ότι δεν τα έλεγες, τα βίντεο υπάρχουν. Πάμε στα υπόλοιπα. Ο Ασλάμ λοιπόν ζήτησε να παντρεύονται, λέει, μεταξύ τους τα ξαδέρφια. Αυτό δεν ζήτησε. Έχει κάνει δήλωση. Το έκανε. Μπράβο. Δηλαδή ακούστε. Έμερχονται στην Ελλάδα παράνομα. Εμ δεν σέβονται θεσμούς και νόμους. Εμ ζητάνε να εφαρμόσουν για αυτά που δεν τους άρεσαν στη χώρα τους. Και εγώ ρωτώ, με την ίδια λογική, επειδή σε κάποιες χώρες επιτρέπεται η πολυγαμία, η κτηνοβασία, η κτηνοριδεκτομή, να μας την επιβάλλει εδώ ο κάθε ασλάμ που δεν τον πετάει η κυβέρνηση έξω από τη χώρα. Ο οποίος κάθε φορά κάνει εναντίον της Ινδίας πορείες μαζί με Πακιστανούς. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο για τις διεθνείς σχέσεις. Υπάρχει άθρο του συντάγματος. Όταν κάποιος κάνει κάτι και ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα σε διεθνείς σχέσεις με την Ελλάδα, πάρα αυτά πρέπει να φύγει. Έξω από την πρεσβεία της Ινδίας ήταν προχθές. Μην με κοιτάτε. Εδώ διασαλεύονται οι σχέσεις μας με την Ινδία. Βρίζουν την Ινδία. Τη βρίζει ο ίδιος. Τι περιμένετε δεύτερο βαθμό. Και τρίτο βαθμό και τέταρτο βαθμό. Οι βαθμοί μας μάραναν και η Ελλάδα αφελινίζεται καθημερινά. Αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Αλλά όταν έχω εδώ το χάρτη αυτό, κύριε Πλεύρη, πώς εκθέτει. Ως και ο Τσίπρας έδωσε άσυλο 40.000 άτομα. Εσείς 155.000. Α, δώσετε άσυλο σαν και αυτόν τον τύπο που έκανε τις βόμβες. Το 20 είστε, δώστε, όχι εσείς υπουργός. Το 2020, τον τύπο που συλλάβαν για βομβιστή, αυτό που το δείχνουν όλα τα κανάλια, δεν το είπε κανένα κανάλι. Που το συλλάβανε ότι έκανε βόμβες για να κάνει τρομοκρατική ενέργεια στην Ελλάδα, ο τύπος αυτός πήρε άσυλο, όπως άλλοι 155.000, από τη Νέα Δημοκρατία. Πόσοι άλλοι κρύβονται σαν και αυτόν, κύριε Πλεύρη, ξέρετε? Δεν ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και λέω, κλείστε τα σύνορα, push back, να μην επιτρέπετε κανένας. Αλήθεια, εκείνος ο φράκτης, τι έγινε ρε παιδιά? Παπαδάκι, πού είναι ο Παπαδάκης? Έχουμε ακόμα, εντάξει. Άλλα 47 χρόνια να κυβερνάνε, θα έχουμε ακόμα αυτούς. Ας ψηφιστεί η ελληνική λύση ως κυβέρνηση και μέσα σε 4 μήνες ο Φράξ θα τελειώσει. Δεν θα μπαίνει κανένας από τον Εύρο. Να σας πω τι κάνουν σοβαρές χώρες, κύριε Υπουργέ. Η Ιαπωνία απαγορεύει το χαλάλ. Απαγορευμένα τα τζαμιά πλην Θράκης για προφανείς λόγους. Είμαστε υποχρεωμένοι από τη συνθήκη της Λοζάνης. Απαγορεύεται το κάλεσμα στην προσευχή. Απαγορεύεται η μπούρκα και κάνουν και pushback. Ό,τι ακριβώς θα εφαρμόσει η ελληνική λύση για να προστατεύσει το έθνος, την πατρίδα και το κράτος. Πάμε τώρα και στα γρήγορα σε ένα θέμα του ανασχηματισμού. Διαβάζω. Ανασχηματισμός δεξιάς στροφής. Και παραμύθια διεθνής, λέω εγώ. Ανασχηματισμός, είπε ο Μαρινάκης, βέβαια. Με κριτήριο την αποτελεσματικότητα. Και ρωτώ τον υπουργό που είναι εξαίρετος νομικός. Πόσο σωστή ήταν η επιλογή? Γιατί η θέση δική σας ως νομικού θεωρώ ότι είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άντε, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Ή στο μετανάστευση, εν πάση περιπτώσει, με την πολυπλοκότητα των νόμων. Πόσο σωστή είναι η επιλογή, αποτελεσματικότητα, πώς? Ο δικηγόρος στις μεταφορές. Δικηγόρος είναι ο άνθρωπος. Και τον πάει στις μεταφορές. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Δηλαδή, τι δουλειά έχει εκεί πέρα. Ανασχηματισμός, λέει. Ο δικηγόρος θα πάει να γίνει στο Υπουργείο. Ο δημοσιογράφος. Τιμώτα, πρόσωπα, αλλά ο δημοσιογράφος του Υπουργείου Οικονομικών τι σχέση έχει? Τι ερώτηση του κάνει ο Βιλιάρδος και ο Φωτόπουλος φοροτεχνική? Για πείτε μου, να είναι εδώ. Ερώτηση. Πώς θα απαντήσει ο Κακομοίρης? Και εδώ ακριβώς έρχεται αυτό που λέω εγώ. Όταν ένα κόμμα δεν υπηρετεί τη λογική και την αξιοκρατία και κάνει ρουσφετολογικά και κομματικά επιλογές, τότε είναι κόμμα το οποίο είναι σε αποδρομή και πρέπει να φύγει από τη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί κοιτάει το κομματικό καλό και όχι το καλό του τόπου. Λοιπόν, δεν θα πω για το τι αγοράζουν οι ξένοι, αλλά αυτό που γίνεται στην Καλαμάτα με την Ισραηλινή εταιρεία είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει μια χώρα. Σας το λέω. Αυτό που γίνεται στον Εύρο με τους Τούρκους και με τους Βουλγάρους που αγοράζουν ακίνητα στα νησιά μας, έχω ολόκληρη λίστα εδώ πώς αγοράζουν. Γιατί θεωρώ ότι είναι ξεπούλημα του ελληνικού πλούτου και της ιερής γης των Ελλήνων? Γιατί είναι εθνικό το έγκλημα. Και γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αγοράζουν ακίνητα στη χώρα συνεισφέρουν και συμβάλλουν στην ακρίβεια των ακινήτων και στην ακρίβεια των ενοικίων. Συνεισφέρουν βέβαια οικονομικά, αλλά δεν φορολογούνται, κύριε Πλεύρη. Αν αγοράσετε σε ένα ακίνητο με 500 χιλιάρικα, θα φορολογηθείτε. αντικειμενική αξία. Ο Κινέζος, ο Τούρκος, ο Βούλγαρος, ο Σκοπιανός, ο Ισραηλινός που αγοράζει πληρώνει φόρο? Όχι. Γιατί? Δεν είναι άδικο αυτό? Αλλά είπαμε, το σύστημά σας έχει αμορτισέρ και λέγεται κόμματα φούσκες. Δημοσιογράφος, θέλετε λέτε να βγείτε πρώτο κόμμα σε ένα κόμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας για το βασικό μισθό? Απάντηση, δεν είναι της ώρας να απαντήσω. Αυτό είναι κόμμα καινούργιο που θα λύσει το πρόβλημα της Ελλάδας. Πέθανε η σοφή δηλαδή. Άλλο κόμμα, του αμετανόητου Προέδρου που πρόδωσε Μακεδονία, έκοψε μάτι, έκοψε μισθούς, συντάξεις. Θα μας πείτε κύριε Πλεύρη, εκείνοι οι 8 με το ελικόπτερο Τούρκοι επί Τσίπρα, πού είναι? Εξαφανίστηκαν. Θυμάστε τους 8 με το ελικόπτερο που τους πήραμε σε ένα χώρο έξω της πολυπατικής? Πού είναι αυτοί? Θα μας πείτε? Διακτηνίστηκαν, δεν ξέρετε, ντε. Κανείς δεν ξέρει. Ο Τσίπρας δεν ξέρει. Ο Μητσοτάκης δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει. Πού είναι όλοι αυτοί? Και κλείνοντας, γιατί βλέπω ο χρόνος πιέζει. Στις προκλήσεις της Τουρκίας για ΟΣ, απαντάει ο Δένδιας διασυρμάτου στον Κικίλια. Του κάνει παράπονα. Εξωτερική πολιτική και άμυνα διασυρμάτου κάνουν μόνο οι ιτημένοι και κυρίως οι φοβισμένοι, κύριε Δένδια, κύριε Μητσοτάκη. Και κύριε Πλεύρη, για όσους λένε ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ και μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Μπακογιάννη, ή το αφήνει να νοηθεί, να της πω ότι υπάρχει η Αρούμπα, το Κουρακάο και τον Παναέρ που είναι ακριβώς πάνω από τη Βενεζουέλα. Ξέρετε τι είναι αυτά, κύριε? Νησάκια. Τα οποία ανήκουν στην Ολλανδία. Και η Ολλανδία έχει στη Βενεζουέλα από πάνω ΑΟΣ και δεν έχουμε εμείς. Στο Καστελόριζο. Εντάξει. Αφήστε τον. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα πω όμως τούτο. Κύριε Υπουργέ, φτιάξατε μια κοινωνία όπου οι ανόητοι και οι πιο θορυβόδοι κάνουν περισσότερο θορύβο από τους εξύπνους. Οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εκρατικούς. Οι αδίστακτοι είναι πιο σεβαστοί από τους έντιμους. Αυτή είναι η κοινωνία και το κράτος που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία. Οι πολιτικοί δεν ζουν για το λαό, ζουν από το λαό, κάνοντας εκατομμύρια. Και θα σας πω σε λίγο ποιο θα είναι το δίλημα. Αλλά πώς ζείτε εσείς? Θα σας αποδείξω πώς κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης. Διαφημιστική δράση, αγαπητέ μου κύριε Πλεύρη, τρεις δράσεις του κράτους στα περιφερειακά κανάλια. 2 εκατομμύρια το budget. 80 κανάλια. 2 εκατομμύρια για 80 κανάλια. Τα 4 κανάλια της Νέας Δημοκρατίας πήραν το 20% του ποσού. Τα 4 κανάλια που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία πήραν το 20% των 2 εκατομμυρίων, περίπου 300.000 και κάτι. Το ένα είναι του κουμπάρου του Άδωνη, του Αδώνη, του Σπύρου Γεωργιάδη. Το ξέρετε κύριε Πλεύρη, τον κύριο Καλόγυρο. Φίλος σας, εξαίρετος, εξαιρετικός άνθρωπος. Και αυτός μες στο κόλπο. Μες στη μαρμίτα, μες στην πίτα. Δεν κυβερνάτε έτσι Ελλάς κύριε Πλεύρη. Οι άλλοι 75 τι να πούνε, κακομύριδες. Δηλαδή στα 80 κανάλια τα 5 τα Νέας Δημοκρατίας πήραν το 20%. Πάρτε τα πρακτικά να τα δείτε. Ορίστε. Κρήτη TV, Ιόνια TV, Βεργίνα TV, αυτοί οι δικοί τους. Κύριε Πλεύρη μου, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, το μόνο που δεν μπορώ να πω για σας είναι ότι δεν είστε έτοιμος. Είστε έτοιμος. Αυτό που μπορώ να πω όμως ότι κάνετε την ετοιμότητα αυτή τη στιγμή λάστιχο. Κυρίως με το νομοσχέδιο αυτό. Άλλο σωστή κατεύθυνση και άλλο αποτροπή να μην έρθουν άλλοι στη χώρα μου, να μην αφελληνιστεί η Ελλάς. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι επόμενες λοιπόν εκλογές θα έχουν ένα δίλημα. Τεμπέληδες ή εργατικοί. Αποτυχημένοι ή επιτυχημένοι. Γι' αυτό οι Έλληνες θα επιλέξουν πετυχημένους. Ελληνική λύση, τη μόνη λύση.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο

0: έχεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Πάρε ανάσα.
6: Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην

0: με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 x 330 ml, 4 συν 2 δώρο, 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Ο Focus FM 103,6 συμμετέχει στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει η SEM.

FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Το ζητήσατε και έγινε πράξη. Η σφυρίχτρα επανήλθε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα σε όσους καταλαβαίνουν και σε όσους κοιμούνται ακόμα. Λοιπόν, σήμερα έχω ετοιμάσει μια ανάλυση για όλους και για όλα. Θα μου πει τώρα κάποιος, καλά ρε, εσείς δεν κάνετε απεργία. Το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου και έγραφε πάνω Κωνσταντίνος Πλεύρης. Σήκωσα το τηλέφωνο και ο κύριος Πλεύρης μου είπε ότι δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορώ, λέει, δώσανε, λέει, 6 εκατομμύρια σε μια ταινία που η ωραία Ελένη είναι έγχρωμη. Φυσικά χρησιμοποιεί άλλες φράσεις, εγώ όμως το πάω έτσι. Δεν μπορώ, λέει, έχω έρθει στη θάλασσα να ηρεμήσω. Και διότι και εγώ δεν μπορώ να πάω θάλασσα και δεν μπορώ να ηρεμήσω και τον καταλαβαίνω, είπα σήμερα να κάνω κι εγώ εκπομπή. Πρώτη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα μαζί με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, τρίτη ώρα μαζί μας ο τραπεζικός. Δεν σταματάμε ποτέ. Και με τίποτα. Σκέψου τώρα εκεί που έχει πάει θάλασσα ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης να σκάει βάρκα με παράνομους μετανάστες στην παραλία. Σκέψου το λίγο, κάντε λίγο εικόνα. Τα μούτρα. Τα μούτρα του λίγο κάνει εικόνα. Η δικαστική εξουσία έχει αποδείξει ότι δεν είναι ικανή να μπορέσει να βρει κάποιους ανθρώπους

0: Δεν είναι ικανή να βρει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα καταδικάσουν όλους αυτούς τους πολιτικούς απαταιώνες. Μη μου στέλνετε μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ, προσπαθώ να κάνω εκπομπή. Παρεμβάλλετε τη σκέψη μου. Αρχίζω και προσπαθώ να απαντήσω και να διαβάσω. Και παράλληλα μιλάω και γίνονται λάθη. Με λίγα λόγια, το βάζω, μην ενοχλείτε. Καλή συνέχεια, τα λέμε μετά. Ο χριστιανισμός είναι πλέον μια διωκόμενη θρησκεία. Και πρέπει να το αποδεχθείτε με το ζόρι. Γιατί αν δεν το αποδεχθείτε, θα θεωρηθείτε φανατικοί. Όλοι αυτοί εντωμεταξύ οι οποίοι κυνηγάνε την Ορθοδοξία θεωρούνται φυσιολογικοί. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει και έχει ανάγκη τους φανατικούς αυτούς, τους υποστηρίζει κιόλας και τους δίνει και λεφτά. Και κανένας δεν μιλάει. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουν υψώσει στο ελληνικό κοινοβούλιο μαζί με την ελληνική σημαία. Ποια άλλη σημαία λέτε? Την αλβανική σημαία. Μου στείλανε μόλις βίντεο που περνάει ο άλλος έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο και έχουν σηκώσει δίπλα στην ελληνική σημαία την αλβανική σημαία. Θα έκανε κάτι παρόμοιο ποτέ ο Αλβανός ή ο Τούρκος? Να σηκώσουν ελληνική σημαία στο κοινοβούλιο τους. Για ποιο λόγο σηκώσατε ρε αλβανική σημαία στο ελληνικό κοινοβούλιο? Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει? Ρε, έχουμε τρελαθεί τελείως. Τώρα θα μου πεις, από δήμο σε δήμο ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Και κανονικά για μένα ο κάθε δήμαρχος δεν θα έπρεπε να παίρνει θέση και να βγαίνει και να λέει στον κόσμο τι πρέπει να ψηφίσουν. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Βγαίνουν και λένε στον κόσμο τι να ψηφίσει. Για ποιο λόγο να πάρει θέση ο δήμαρχος και να μας πει τι να ψηφίσουμε δηλαδή? Να βάλε το δήμαρχο Χορτιάτη. Πώς το λένε, Ιγνάτιο? Βάλ τον λίγο αυτό εδώ πέρα να τον ακούσουμε. Τι λέει? Ακούστε τι λέει τώρα ο δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δώστονα για να ξέρετε εσείς εκεί στο Χορτιάτη και στην Πηλαία.
1: Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, θα σε ψηφίσουμε, εδώ είναι σίγουρο. Όπως... Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, θα σε ψηφίσουμε, εδώ είναι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πρώτο βουλευτή, θα σε ξαναβγάλουμε πρώτο βουλευτή. Εδώ το ξέρεις από εμάς. Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, θα σε ψηφίσουμε, εδώ είναι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πρώτο βουλευτή, θα σε ξαναβγάλουμε πρώτο βουλευτή. Εδώ το ξέρεις από εμάς. Και θα σας πω ένα πράγμα. Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, θα σε ψηφίσουμε, εδώ είναι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά.
0: Άκου εδώ τι λέει τώρα. Ναι ρε Βαρτζόπουλε, δεν μας νοιάζει που είσαι, να πούμε, στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα σε ψηφίσουμε. Επειδή ρε Ιγνάτη εκεί στην Πηλαία και στο Χορτιάτη έχουν εκλέξει δήμαρχο, νομίζεις ότι θα παροτρύνεις όλο τον κόσμο να πηγαίνει να ξαναψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία που κατέστρεψε την Ελλάδα? Γι' αυτό λέω ότι το σημαντικότερο πρόβλημα ξεκινάει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό λέω ότι στήσανε συγκεκριμένα νομοσχέδια, συγκεκριμένες ρυθμίσεις και τροπολογίες, έτσι ώστε όταν εκλέγεται ένας δήμαρχος να μπαίνουν αυτόματα και οι πρόεδροι στις κοινότητες οι δικοί του, άσχετα που κάποιος άλλος είχε περισσότερες ψήφους. Μπαίνει κατευθείαν ο δικός τους πρόεδρος σε κάθε κοινότητα και έτσι στείνεται ένα ολόκληρο δίκτυο το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται, μπορεί να μοιράζει, μπορεί να εξυπηρετεί, αλλά όχι όπως θα έπρεπε να εξυπηρετεί. Με ρουσφέτια, με βολέματα για τους δικούς σας, λες και είστε μια ολόκληρη παρέα, λες και είστε συμμορία, λες και είστε εγκληματική οργάνωση. Γιατί το χρήμα ρέει για όσους φοράνε μπλε γραβάτα. Και τα τραπέζια είναι πολλά και τα χέρια κάτω τα τραπέζια σφίγγονται, για να μην πω τίποτα άλλο. Πρέπει επιτέλους να αγαπήσετε την πατρίδα σας. Πρέπει επιτέλους να ενδιαφερθείτε για αυτόν τον τόπο. Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αγωνίζεστε για το μέλλον των παιδιών σας. Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, βρισκόμαστε στην τελική φάση και οδηγούμαστε στον αφανισμό. Εδώ μου λέει άλλη, ρε φίλε μου λέει, άκου να δεις. Έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας. Καλημέρα της λέω. Σοβαρά μιλάς, αλήθεια? Έχω αφήσει το λαρίκι μου πάνω στο μικρόφωνο να μιλάμε για αυτά τα θέματα και εσύ μου λες ότι έχουμε υπογεννητικότητα? Τι μας λες μωρέ? Τι μας λες? Όχι, άκου μου λέει, άκου τι θέλω να σου πω. Λέω άντε για πες. Δεν μπορώ λέει να κάνω οικογένεια. Γιατί της λέω? Γιατί λέει. Ακροάτρια, δεν μπορώ, λέει, να κάνω οικογένεια γιατί λέει δεν βγαίνει. Τα έβαλε, λέει, κάτω, παίρνω, λέει, 900 ευρώ και βλέπω, λέει, φίλη μου που έχει κάνει παιδί, τι τραβάει. Ακούστε τώρα, θεωρούνε πρόβλημα οι νέοι το να κάνουν παιδί. Δεν βγαίνει, λέει. Έχεις δει, λέει, που έχει πάει το βρεφικό γάλα, έχεις δει, λέει, που έχουν πάει πάνες, έχεις δει, λέει, τι έξοδα έχει ένα μωρό. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, αυτόματα καταστρέφουν τα όνειρα. Αυτόματα καταστρέφουν την οικογένεια με αυτή τη φτωχοποίηση. Αυτόματα φοβάται ο νέος να προχωρήσει, να σχηματίσει μια οικογένεια. Και τι μου λέει μετά. Ακούστε, γίνεται και χειρότερο. Μου λέει, άκου να δεις. Δεν φτάνει, λέει, το παιδί. Πλέον κοστίζει πολύ να είσαι και γεροντοκόρη. Κοστίζει, λέει, πάρα πολύ. Τι λέω, γιατί ρε εσύ. Ενά, λέει, πήγα πήρα ένα σκύλο. Και ο σκύλος, λέω, τι σε πειράζει. Το χάπι, λέει, του σκύλου για τα τσιμπούρια έχει πάει, λέει, στα 9 ευρώ. Και τι θα κάνουμε, τις λέω, μείνουμε μόνοι μας. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Βρες ανθρώπους που να σε αγαπάνε. Αν θες να κάνεις οικογένεια, προσπάθησε με κάθε τρόπο να κάνεις οικογένεια. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες μεγαλώνουν στις λάσπες. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν ξυπόλυτα. Και δεν σου λέω να μεγαλώσει το παιδί σου ξυπόλυτο, αλλά θα μεγαλώσει. Μην επιτρέπετε στη νέα τάξη πραγμάτων να φυτεύει στο μυαλό σας το ότι είναι κακό να κάνετε τέτοιου είδους κινήσεις. Όποιος θέλει να κάνει παιδιά και οικογένεια, να το κάνει. Όλα τα άλλα είναι

Έχω συλλέξει κάποιες πληροφορίες για την ΕΕΠ. Αλλά περιμένω λίγο να μπει ο κόσμος να συντονιστεί σε όλα τα ραδιόφωνα. Γεια σας, Σπύρο, δείτε λιγάκι. Έχω να πω πράγματα. Και δεν έχω και ποτήρι να το βαρέσω με κάνα μαχαιράκι να ακουστεί. Θα βγάλω λόγο. Θα βγάλω λόγο για την ΕΕΠ. Για να σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνουνε και τι θέσεις έχουνε και για ποιο λόγο βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Και τι εξυπηρετούν αυτές οι θέσεις. Εν τω μεταξύ, μάλλον να πρίνουμε τον ηχολήπτη. Καλά ρε φίλε. Τους Αθηναίους, εκεί στην Αθήνα το Μάχη FM, τους έχετε πήξει στο αεροπλάνα και βαπόρια, το τραγούδι. Αεροπλάνα και βαπόρια, αεροπλάνα και βαπόρια. Βάζουν οι άνθρωποι να ακούσουν ραδιόφωνο και όσο εδώ στον Focus FM παίζουν διαφημίσεις, κάτω στην Αθήνα παίζει το αεροπλάνα και βαπόρια. Και μου στέλνουν μηνύματα, Γρηγόρη, φτάνει με το αεροπλάνα και βαπόρια. Μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν το βάζω εγώ αυτό το τραγούδι. Το βάζει το Μάχη FM. Εγώ δεν θα βάζα κάθε μέρα το ίδιο τραγούδι. Αεροπλάνα και βαπόρια, αεροπλάνα και βαπόρια. Πάτε καλά. Και εκεί κάτω στο Μάχη FM βρείτε λίγο φαντασία. Σας στείλω εγώ άλλα 10 τραγούδια. Έτσι τέτοια φιλοσοφέ τραγούδια να βάζετε. Με βρίζουνε, ρε, με στέλνουν, φτάνει άλλαξε τραγούδι. Ή να βάλουμε άμα είναι στην αρχή και το εμβατήριο της Μακεδονίας. Και επίσης αυτό που πήγα να πω, μάλλον να πρίνουμε τον ηχολήπτη. Είναι δυνατόν εδώ σε εμάς, στο Focus. Είναι δυνατόν πριν την εκπομπή του Γρηγόρη να βάζει κότσιρα. Είναι δυνατόν πριν την εκπομπή του Γρηγόρη να βάζει κότσιρα. Και Πλούταρχο. Είναι σαν να τους λες φυγέτε. Είναι σαν να τους λες αλλάξτε κανάλι. Δώσε εκεί ένα καρά, δώσε ένα γονίδι, δώσε κανένα σφακιανάκι να πούμε να πάθουν εκεί πέρα τσότσο, να τρελαθούνε, να σηκωθούνε όρθιοι, λες και ακούγεται το εθνικό σύμνος. Λίγο μπαλίτσα ρε παιδί μου, να μαζευτεί ο κόσμος να ακούσει αλήθειες. Γιατί λέω αλήθειες και θα πω μεγάλες αλήθειες και δεν είστε προετοιμασμένοι για αυτές τις αλήθειες. Να το βάλω μπρος, να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι, βάλατε ζώνη, καθίσατε. Ή λειτουργείτε σαν το Δήμο εδώ πέρα στην Ηλιούπολη που παίξανε μπουνιές μεταξύ τους. Δήμος Ηλιούπολης. Φωνάζουν οι μισοί κάτω τα χέρια από τη δημόσια περιουσία. Και εκεί ο κακός χαμός, αρπάζουν ό,τι βρούνε. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, τέτοιες ιστορίες, ξέρετε τώρα, διάφοροι εξουσιαστές. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιον συγκεκριμένο. Πήγανε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παίξανε μπουνιές. Δώσε μπουνίδια ο ένας, σφαλιάρες ο άλλος, φωνάζαν, σιρίζαν, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Δεν βλέπεις. Στα γήπεδα, μαρινάκηδες με Δημητριάδης, μπουνιές. Στα δημοτικά συμβούλια, μπουνιές. Στο δρόμο, μπουνιές. Στα νοσοκομεία, μπουνιές. Παντού, μπουνιές. Κι άμα πέσει καμιά ψηλή στα γήπεδα, φυλακή όλοι οπαδοί. Όλοι οπαδοί φυλακή. Τσοχλάνια, αλήτες, παίζετε μπουνιές στα γήπεδα. Γιατί που δεν παίζουνε μπουνιές. Θα πάει ο δήμαρχος φυλακή. Εδώ ο Μπέος έδινε σφαλιάρες στους πολίτες. Και έβαζε και τους μπράβους του. Να τον πάρουν τον πολίτη, να τον πάνε μπροστά του και να του ζητήσουν και συγγνώμη που τους έδωσε σφαλιάρα. Τέτοια τρέλα. Δεν φτάνει που τον έδωσε σφαλιάρα, τον έφερε και μπροστά του ο βασιλιάς Μπέος και του είπε, σατράπη, ζήτα συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη στο δήμαρχο. Τι ψέματα λέμε. Άμα θέλει ας με κάνει μήνυση ο Μπέος. Κάνε και εσύ μια μήνυση ρε. Κάνε, εδώ έχουμε δικαστήρια μέχρι το 2033. Θα περάσει και η ατζέντα 2030. Θα έχουν πέσει βόμβες, θα έχουν πέσει όλα. Και εμένα ακόμα θα μου έρχονται χαρτιά να πάω στο δικαστήριο. Τώρα 26 έχουμε πάλι να πάμε στα δικαστήρια. Πλέον έχουμε μάθει ποιο μαγαζί απέναντι από τα δικαστήρια έχει καλό καφέ. Το έχουμε μάθει. Το γωνιακό είναι, να ξέρετε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και άμα θέλετε φωτοτυπίες είναι μέσα στο στενό. Και εκείνο το απέσιο πάρκινγκ απέναντι πρέπει να το γκρεμίσουν. Συγγνώμη, δεν ξέρω ποιανού είναι. Δεν γίνεται τώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με λαμαρίνες πάρκινγκ. Έσχος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ανάλυση όμως, γιατί μπορώ εδώ να σας λέω τα παράπονά μου για πάρα πολλές μέρες, για πάρα πολλές ώρες. Ασταμάτητα μπορώ να λέω τα παράπονά μου για όλα αυτά που ζούμε. Πριν πάω στην ανάλυση της ΕΕΠ, έχω συλλέξει κάποια ηχητικά συγκεκριμένα. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση το πώς κινούνται κάποιοι άνθρωποι, το τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Και έχω και κάποια ερωτηματικά. Μας γάνιασες, λέει ο άλλος, πες για την ΑΕΠ, θέλουν να μάθουν για την ΑΕΠ. Εντάξει, πάμε πρώτα με την ΑΕΠ και μετά θα πάμε και στα ηχητικά. Τρεχάτε χωριανοί, έφεραν κρέας και τυρί. Τρεχάτε. Λοιπόν, τι είναι η ΑΕΠ. Η ΑΕΠ είναι μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών.
Έτσι, είναι οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας, πες. Είναι η ελληνική υπηρεσία η οποία είναι αντίστοιχη με τη CIA στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η αντίστοιχη MIT της Τουρκίας, η αντίστοιχη KGB της Ρωσίας και πάει λέγοντας. Η Mossad του Ισραήλ και λέμε τώρα, έχει παντού. Είναι υπεύθυνοι για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες τους. Και έχουν μια αποστολή να συλλέγουνε, να αναλύουνε και να διαβιβάζουνε πληροφορίες που αφορούν κυρίως την εθνική ασφάλεια. Έτσι και την αντιμετώπιση της κατασκοπίας, για να τα λέμε όλα. Και της τρομοκρατίας. Και σοβαρών απειλών, τέλος πάντων, της χώρας. Αυτή είναι η δουλειά της ΕΙΠ. Πρόσφατα είδαμε πόσο ικανοί είναι οι άνθρωποι της ΕΙΠ. Πέτυχαν Τούρκους πράκτορες, από ό,τι μας είπανε, και πήραν το 100. Φοβερή αντιμετώπιση, ε! Που αυτοί κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω, είχαν και όπλα, άμα θυμάμαι καλά, ε! Πυροβολούσαν κιόλας και πήραν το 100. Τρομερή αντιμετώπιση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω πώς έχετε εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκεί που εκπαιδεύονται οι άνθρωποι της ΕΙΠ, τι κάνουνε? Έχουν πάνω τους ένα τηλέφωνο και με το που δούνε την απειλή πατάνε όσο πιο γρήγορα μπορούνε το 100 και καλούνε. Εγώ έχω πάρει το 100 και δεν μου το έχει σηκώσει τρεις φορές συνεχόμενα. Τρεις φορές συνεχόμενα δεν μου το έχει σηκώσει. Μάλλον μιλούσε για να παραγγείλει καφέ. Και κατάλαβα. Λέω, εντάξει, παραγγέλνει καφέ ο άνθρωπος. Θα ξαναπάδωσε. Την τέταρτη φορά το σήκωσε και τους λέω, καλά ρε, πού είστε? Σας ψάχνω εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Έχει τρακάρει εδώ πέρα το μηχανάκι. Και με μάλωσε κιόλας. Με μάλωσε και από πάνω. Τα βάζεις με την αστυνομία? Τι θες, να σε σταματάνε κάθε μέρα στην δωδεκανή σου και να σε γράφουνε γιατί έχεις φημέ τζάμια? Λοιπόν, πάμε στην ΕΙΠ όμως, πάμε στην ΕΙΠ. Η λειτουργία της ΕΙΠ βασίζεται σε έναν κύκλο πληροφοριών. Όπως είπαμε, συλλογή πληροφοριών. Υπάρχουν οι ανθρώπινες πηγές, υπάρχουν οι πληροφοριοδότες ή αλλιώς ρουφιάνοι, υπάρχουν οι συνεργάτες. Υπάρχουν κάποια τεχνικά μέσα, κάποια ηλεκτρονικά συστήματα, κάποια λογισμικά παράνομα ή νόμιμα, ανάλογα. Υπάρχουν τέλος πάντων και κάποιες πηγές ανοιχτές. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο, τα δημόσια έγγραφα, αντλούν πληροφορίες από παντού. Και φυσικά συνεργάζονται και με ξένες υπηρεσίες. Και αντλούν και από εκεί πληροφορίες. Μπορεί δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες του Κονγκό να στείλουν μια πληροφορία στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας. Και ανάλογα να γίνει μια ανάλυση, να αξιολογούνται αυτές οι πληροφορίες από όπου και αν προέρχονται, είτε είναι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι από παρακολουθήσεις, είτε είναι από τι είναι. Να διασταυρώνονται, να βλέπουν αν είναι αξιόπιστη η πληροφορία ή η πηγή που δίνει την πληροφορία και να συντάσσονται έτσι αναφορές και εκθέσεις και να προχωράνε προς τα κάτω και να υπάρχει διαβίβαση και οι εκθέσεις αυτές να αποστέλλονται στον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός δεν είναι στο γραφείο του, είναι για σκι. Ή διαφημίζει μέσω TikTok μια καφετέρια πάνω σε ένα βουνό. Ή μπορεί ο Πρωθυπουργός να είναι πιο απασχολημένος και να περπατάει εδώ στην Τσιμισκή να χαιρετάει κούκλες πλαστικές από βιτρίνες. Ή να μιλάει με σκυλιά ρομπότ και να τα χαϊδεύει. Λες και νιώθει το σκυλί ρομπότ αν το χαϊδέψεις. Ο Πρωθυπουργός επίσης μπορεί να μην δει αυτές τις εκθέσεις γιατί έχει πάει για μπάνιο στο Λασίθι. Οπότε στέλνουν αυτοί οι αναφορές, στέλνουν εκθέσεις και στα αρμόδια υπουργεία και στις ένοπλες δυνάμεις και σε όλους αυτούς τους κρατικούς φορείς που απαιτείται να στείλουν αυτές τις εκθέσεις και τις αναφορές. Αν είναι κάποιος στο γραφείο και δεν είναι για χαβιάρι και κρασάκι σε καμιά πλατεία, αν είναι κάποιος στο γραφείο και δεν έχουν βγει για φαγητό όλοι μαζί στο Κολωνάκι, έχει ο Θεός. Μπορεί και κάποιος να τα δει όλα αυτά. Ο κύριος Χούπης και οι υπόλοιποι δεν ξέρω τώρα τι κάνουν στις ένοπλες δυνάμεις. Ελπίζω να τα εξετάζουν γιατί αλλιώς έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Η ΕΙΠ όμως αποτελείται από την κεντρική υπηρεσία και από κάποιες περιφερειακές μονάδες στην Ελλάδα. Και φυσικά και από κάποιους συνδέσμους στο εξωτερικό. Και έχει και αρκετούς πράκτορες. Έχει και ανθρώπους που δεν είναι πράκτορες, που την έχουν δει πράκτορες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Φυσικά δεν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι σίγουρα πράκτορες. Αυτά είναι τώρα μυστικές πληροφορίες. Υπάρχουν φυσικά και κάποιες διευθύνσεις εσωτερικές, οι οποίες και αυτές είναι μυστικές για λόγους ασφαλείας. Υπάρχουν τέλος πάντων λειτουργικοί τομείς, τους οποίους δεν τους γνωρίζει κανένας.
ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Διεύθυνση Συλλογής Πληροφοριών, όπως σας είπα, που ασχολείται με την απόκτηση πληροφοριών. Είναι η Διεύθυνση Αντικατασκοπίας, που εντοπίζει ξένες μυστικές υπηρεσίες, κατασκοπευτικές δραστηριότητες και διαρροές κρατικών μυστικών. Είναι αυτοί με το 100, αυτοί πρέπει να εκπαιδεύονται σε αυτό, δεν είμαι σίγουρος όμως. Είναι η Διεύθυνση Εθνικών Απειλών, και αυτοί πρέπει να είναι μαζί στην εκπαίδευση, οι οποίοι παρακολουθούν κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις, κάποια εξτρεμιστικά δίκτυα. Δεν ξέρω, αυτή η Διεύθυνση Αντιτρομοκρατικών Εθνικών Απειλών και Εθνικών Απειλών στη Θράκη έχει πάει. Και αν πηγαίνει, πού πηγαίνει, στο γραφείο του Τοψίδη? Πού πηγαίνουνε? Έχουνε πάει στη Θράκη, εξετάζουν τι συμβαίνει εκεί πέρα, γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα για τον διοικητή της Θράκης, τον πρώην διοικητή της Θράκης. Υπάρχει φυσικά και η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Γιατί υπάρχουν κυβερνοεπιθέσεις, υπάρχουν, ξέρετε, όλες αυτές οι υποδομές πληροφοριών που είναι πολύ κρίσιμες. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΕΠ λειτουργεί και μια ως εθνική αρχή και κάνει συγκεκριμένα πράγματα και με αρκετά άτομα που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό έγκλημα. Έχει δηλαδή και τους ηθικούς hacker που δεν μπαίνουν να σας κλέψουν τους κωδικούς από το Facebook για να δούνε με ποιους μιλάτε. Υπάρχουν και αυτοί οι hacker που προσπαθούν να προστατεύσουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε από κάποιους άλλους κακούς hacker, ας τους ονομάσω. Υπάρχουν και αυτοί. Πού υπάρχουν, μην με ρωτήσετε, υπάρχουν όμως. Υπάρχει η Διεύθυνση Τεχνικών Μέσων, η οποία διεύθυνση υποστηρίζει τεχνικά τις επιχειρήσεις, αυτά τα συστήματα επικοινωνιών και όλες αυτές τις ηλεκτρονικές υποδομές. Υπάρχει η Διεύθυνση Αναλύσεων, η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα, κάνει εκτιμήσεις απειλών, σου λέει είναι, δεν είναι απειλή ο Γρηγόρης. Εκεί στη Διεύθυνση Αναλύσεων, για πείτε μου λίγο, είμαι απειλή? Έχετε ακούσει όλες τις συνομιλίες? Παρακολουθείτε το κινητό μου? Πώς σας φαίνεται? Αυτά που λέω είναι καλά? Για τον πολιτιστικό σύλλογο και το ότι η ταμπέλα έσπασε και πρέπει να πάρουμε μέτρα να αλλάξουμε το plexiglass. Τρομερή απειλή. Νιώθετε εντάξει εκεί στη Διεύθυνση Αναλύσεων? Εντάξει, λέτε ναι, ο Γρηγόρης είναι απειλή για την Ελλάδα. Έτσι δεν γίνεται να τραβάει λάστιχα και να ποτίζει δάφνες, ούτε να μαζεύει καρπούς από τη μουσμουλιά. Πρέπει να το παρακολουθούμε. Τέλος πάντων, υπάρχουν και οι διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, φυσικά τα οικονομικά, το προσωπικό, η εκπαίδευση, η νομική υποστήριξη, ο εσωτερικός έλεγχος. Υπάρχουν πολλά. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ιεραρχία κιόλας, που πάνω σε αυτή την ιεραρχία, στην πυραμίδα, είναι ο Πρωθυπουργός. Και από εκεί ξεκινάει το κακό. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όπως και με τη δικαστική εξουσία, έτσι και στην ΕΕΠ, στην ιεραρχία, πάνω στην πυραμίδα είναι ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει πολιτική εποπτεία. Μετά τον Πρωθυπουργό έρχεται ο διοικητής της ΕΕΠ. Κρατήστε το αυτό. Μετά τον Πρωθυπουργό έρχεται ο διοικητής της ΕΕΠ. Θα πούμε πράγματα για κάποιους διοικητές και το τι έχουν κάνει αυτοί οι διοικητές και το πώς λειτουργούν αυτοί οι διοικητές, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά τους διοικητές φυσικά είναι οι υποδιοικητές, είναι οι γενικοί διευθυντές, είναι οι απλοί διευθυντές, είναι οι τμηματάρχες, είναι επιχειρησιακοί και αναλυτικοί υπάλληλοι, είναι κάποια παιδιά πολιτικών, είναι κάποιοι συγγενείς, είναι κάποια ρουσφέτια, είναι κάποιοι που είναι στην ΕΕΠ και δεν έχουν πατήσει ποτέ στην ΕΕΠ, είναι άλλοι που λένε ότι είναι στην ΕΕΠ και δεν είναι στην ΕΕΠ, είναι κάποιοι που είναι στη μισθοδοσία της ΕΕΠ, αλλά δεν κάνουν δουλειά για την ΕΕΠ. Έχει και εκεί πέρα μέσα πολύ πράγμα, μην νομίζετε. Έχει δημοσιογράφους που είναι στην ΕΕΠ, που υποτίθεται δίνουν στοιχεία στην ΕΕΠ, ενώ στην πραγματικότητα αγωνίζονται για να ξεπλύνουν την ΕΕΠ. Έχει πολύ πράγμα. Και εκεί φυσικά δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Όχι, δεν μπορείς να μάθεις ποιανού παιδί είναι στην ΕΕΠ, δεν μπορείς να μάθεις ποιανού συγγενής είναι στην ΕΕΠ, δεν μπορείς να μάθεις, ρε φίλε. Του κύριου διευθυντού ημών είναι, ναι, έτσι όπως τα λες. Έτσι, του κύριου διευθυντού ημών. Γιατί έχει προσωπικό. Η ΕΕΠ απασχολεί αναλυτές πληροφοριών, γλωσσολόγους, πληροφορικούς, ειδικούς κυβερνοασφάλειας, μηχανικούς τηλεπικοινωνιών, οικονομικούς αναλυτές, νομικούς, επιχειρησιακούς αξιωματούχους πληροφοριών, μεταφραστές. 1000! Πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Και πριν το κουρέψεις, βράσ' το κιόλας. Για να μην πούμε για μεταφραστές που σε ειδικές περιοχές όπως είναι η Τουρκία, τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή και πάει λέγοντας. Για να μην πούμε ότι αυτοί που είναι και πράκτορες
δεν ελέγχονται όπως θα έπρεπε και ο καθένας κάνει το κοντό του και το μακρύ του. Έτσι να μην τα πούμε αυτό. Σίγουρα η ΕΕΠ δεν είναι αστυνομία. Σίγουρα δεν διενεργεί κανονικές ποινικές έρευνες όπως η ελληνική αστυνομία, που ούτε η ελληνική αστυνομία δεν το κάνει. Το κάνει σε μερικές περιπτώσεις. Και επίσης δεν μπορεί να προχωρήσει η ίδια σε συλλήψεις. Παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές και αυτές αναλαμβάνουν τις επιχειρησιακές ενέργειες. Σε κάποιες περιπτώσεις, από όσο γνωρίζω, πρέπει να δοθεί και μία εντολή για να μπορεί κάποιος να κινηθεί ανάλογα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θέλω να πάω λίγο στους διευθυντές της ΕΕΠ για να καταλάβει και το ακροατήριο τι είναι η ΕΕΠ, γιατί πολλοί αναρωτιέστε. Οι διευθυντές της ΕΕΠ. Θα αναφερθώ σε τρεις. Γιατί δεν θέλω να πάω πιο παλιά. Μπορώ να αναλύσω πάρα πολλούς. Μπορώ να πάω στον Παύλο Αποστολίδη, στον Ιωάννη Κοραντή, μπορεί να πάω στον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, μπορώ να πάω στον Λεωνίδα Βασιλικόπουλο, μπορώ να πάω σε πολλούς. Σε πολλούς. Θα πάω στους τρεις τελευταίους. Από το 15 μέχρι σήμερα. Είστε εντάξει με αυτό? Εκεί στην Κατεχάκη συμφωνείτε ή θέλετε να εμβαθύνω κι άλλο? Θα πάρουμε τους τρεις τελευταίους. Λοιπόν, ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο οποίος ξεκίνησε τη θητεία του και ανέλαβε από 30 Ιανουαρίου του 2015 μέχρι 30 Ιουλίου του 2019. Ωραία, μετά ήταν ο Κοντολέων, θα πούμε για τον Κοντολέων, και μετά και τώρα είναι ο Δεμήρης. Ναι, Γιάννης Ρουμπάτης λοιπόν το 15, μετά το 19 Παναγιώτης Κοντολέων, το 19, θυμάστε τι έγινε την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης. Τι έκανε με την ΕΕΠ, θα τα πούμε και αυτά. Και μετά Θεμιστοκλής Δεμήρης, και τώρα Θεμιστοκλής Δεμήρης. Με βάση όσα έχουν δημοσιευθεί, ο Γιάννης Ρουμπάτης έχει συνδεθεί κυρίως με δύο κατηγορίες υποθέσεων. Η πρώτη υπόθεση με την οποία έχει συνδεθεί είναι οι παρακολουθήσεις. Όχι οι παρακολουθήσεις του Κοντολέων, όχι αυτό που συνέβη τώρα με το Predator. Περιμένετε να σας εξηγήσω. Υπήρχαν παρακολουθήσεις και όταν ήταν ο Ρουμπάτης διευθυντής στην ΕΕΠ. Είναι αυτή η γνωστή υπόθεση με την παρακολούθηση του Στέργιου Πιτσιόρλα, που ήταν επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, που πήγε ο ίδιος ο Ρουμπάτης και κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον Πιτσιόρλα στο πλαίσιο μιας έρευνας που σχετιζόταν, λέει, με επενδυτική υπόθεση και με κάποια πρόσωπα από το καθεστώς Άσαντ. Και προκάλεσε μια πολιτική αντιπαράθεση όλο αυτό και ο Πιτσιόρλας προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του. Για όσους είναι ακόμα πρώτη δημοτικού, το ΤΑΙΠΕΔ είναι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Τι κάνει δηλαδή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου? Είναι μια εταιρεία που ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, η οποία δεν ανήκει στο δημόσιο ή στον γενικά δημόσιο τομέα. Εντάξει, διαχειρίζεται συγκεκριμένες συναλλαγές, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να το καταλάβετε, αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Το καταλαβαίνετε, το λέει και το όνομα. Απλά το ξανααναφέρω για να καταλάβετε ότι το πρόσωπο Στέργιος Πιτσιόρλας ήταν επικεφαλής αυτού του ταμείου και τον παρακολουθούσανε. Θα σας πω γιατί σας το λέω με αυτόν τον τρόπο. Πιο κάτω. Επίσης να πούμε ότι έχουν αναφερθεί και σε άλλα πράγματα αρκετοί άνθρωποι για τον Ρουμπάτη. Το ΤΑΙΠΕΔ σαν ΤΑΙΠΕΔ δημιουργήθηκε το 2011. Ιδιωτικοποιεί περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Ιδιωτικοποιεί, το όνειρο του Μητσοτάκη. Ιδιωτικοποιεί, το καταλαβαίνετε, η καλύτερη δασκάλα είναι η επανάληψη, περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Ο Ρουμπάτης παρακολουθούσε τον επικεφαλή του ΤΑΙΠΕΔ για μια συγκεκριμένη υπόθεση, όπως είπε. Έτσι. Και φυσικά αυτό το ταμείο είναι και υπεύθυνο να προσελκύονται επενδύσεις και να δημιουργούνται έσοδα για το κράτος. Κρατήστε το αυτό. Γιατί ο Ρουμπάτης μετά πάει σε κάτι εταιρείες που θέλουν να φέρουν επενδύσεις
και θέλουν να δημιουργήσουν έσοδα για το κράτος. Δεν είναι τυχαίο. Οι βασικές αυτές δραστηριότητες αυτού του ταμείου περιλαμβάνουν την παραχώρηση κάποιου λιμανιού, κάποιου αεροδρομίου και γενικά άλλων υποδομών. Αυτό το ταμείο είναι υπεύθυνο για να πουλάει ή να μισθώνει μακροχρόνια κάποια κρατικά ακίνητα. Είναι υπεύθυνο για την αξιοποίηση συμμετοχών του δημοσίου σε επιχειρήσεις. Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση ορισμένων στρατηγικών έργων και διαγωνισμών. Παραδείγματα έργων που έχουν περάσει από το ΤΑΙΠΕΔ είναι η παραχώρηση του περιφερειακών αεροδρομίων, η αξιοποίηση του ελληνικού και διάφορες άλλες παραχωρήσεις. Ξέρετε τώρα, δρόμους, λιμάνια, μαρίνες, τέτοια, χαμός. Αυτό που γίνεται με το Μητσοτάκη. Ιδιωτικοποιείται όλη η Ελλάδα. Σήμερα να πούμε την αλήθεια ότι το ΤΑΙΠΕΔ λειτουργεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, που είναι γνωστό ως υπερταμείο, που έχει περάσει όλη η περιουσία του δημοσίου στο υπερταμείο. Είναι γνωστό ως υπερταμείο, σκεφτείτε το. Εταιρείες. Η δεύτερη καταγγελία για το Ρουμπάτι ήτανε για σεξουαλική παρενόχληση. Το 2023 υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι πρώην αξιωματούχος της ΕΕΠ, αξιωματούχος ξαναλέω, είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του Ρουμπάτι, ισχυριζόμενη αυτή η γυναίκα ότι είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση κατά την περίοδο που εκείνος ήταν διοικητής της υπηρεσίας. Και τα δημοσιεύματα αυτά ανέφεραν ότι η υπόθεση αυτή οδηγήθηκε στη δικαστική διαδικασία και ότι ο Ρουμπάτης αντιμετώπιζε κατηγορία σχετική με παράνομη βία κατά εξακολούθηση, ενώ η ίδια αυτή η γυναίκα υποστήριζε ότι υπήρξαν πιέσεις και δυσμενείς υπηρεσιακές μεταβολές επειδή δεν ανταποκρίθηκε στις προσεγγίσεις του Ρουμπάτη. Δηλαδή ασκούσε πίεση για να καταφέρει τι, να παρενοχλήσει, ρωτάω. Και επίσης τι έκανε η δικαιοσύνη για αυτή την υπόθεση. Έβγαλε απόφαση τελικά, είχαμε ή δεν είχαμε σεξουαλική παρενόχληση. Το κάνατε γαργάρα, έγινε, δεν έγινε. Θα δικαιωθεί η γυναίκα ή επειδή είναι διευθυντής της ΕΕΠ θα το προσπεράσετε εσείς της δικαστικής εξουσίας. Είναι σημαντικό αυτό να μάθουμε αν όντως υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση, γιατί έχουμε καταγγελία. Και θα έπρεπε να απαντάει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για το αν υπήρξε ή δεν υπήρξε και θα έπρεπε να του ζητάνε τα αρέστα. Δεν νομίζω μια μέρα μια πρώην αξιωματούχος της ΕΕΠ να ξύπνησε και να είπε ότι την παρενοχλούσε σεξουαλικά ο διευθυντής της ΕΕΠ και ότι την πίεζε με μεταβολές και ότι την πίεζε με συγκεκριμένα πράγματα πάνω στη δουλειά για να κάνει αυτά που ήθελε. Δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Τι να σας πω, δεν έχω γνώση, ούτε έχω δει τη δικογραφία αναλυτικά, αλλά θέλω να μάθω ποια είναι η απόφαση της δικαστικής εξουσίας. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο διευθυντή της ΕΕΠ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται συνέχισε την καριέρα του με διαφορετικό τρόπο. Γνωρίζετε το Σεΐχι Μπιν Σαλμάν, τον πανίσχυρο άνδρα του αραβικού κόσμου, ο οποίος συναντήθηκε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και υπήρξε και μια δέσμευση αυτού του ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας. Γνωρίζετε το ότι υπάρχει το Abu Dhabi Investment Authority ή αλλιώς γνωστό ως ADIA, που είναι ένα τεράστιο fund το οποίο ιδρύθηκε το 1976 και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 649 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ξέρετε ποιος εκπροσωπεί αυτό το μεγάλο κρατικό επενδυτικό ταμείο του Abu Dhabi στη χώρα μας? Ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο οποίος μετά το πέρασμά του από τη Λεωφόρο Κατεχάκη ασχολήθηκε επιχειρηματικά
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από ό,τι φαίνεται εκμεταλλεύτηκε κάποιες προσωπικές σχέσεις που είχε χτίσει στο παρελθόν σαν επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ελλάδας και πλέον ήταν και είναι εκεί. Εγώ έψαξα και βρήκα λίγα πράγματα για αυτά τα φαντ, γιατί τα φαντ δεν μας τα λένε καλά τον τελευταίο καιρό. Έχουν εξαγοράσει τα πάντα, αγοράζουν την περιουσία των Ελλήνων. Το συγκεκριμένο λοιπόν φαντ Άντια, ας το λέμε έτσι, Άντια, που είναι τα αρχικά του Abu Dhabi Investment Authority, Άντια, συνεργάζεται με ποιο φαντ λέτε? Συνεργάζεται με την CVC Capital Partners. Τυχαίο? Τυχαίο που είναι συνεπενδυτές? Που είναι επενδυτικοί εταίροι? Πώς σας ακούγεται, είναι τυχαίο? Το ξέρατε ότι το 2019 η Άντια απέκτησε πάρα πολλές μετοχές σε διάφορα πράγματα? Θέλετε να ξέρετε σε ποια πράγματα εδώ στη χώρα μας έχουν αποκτήσει μετοχές? Και όταν λέμε Abu Dhabi Investment Authority, δεν είναι η μόνη, δεν είναι το μόνο επενδυτικό ταμείο που διαχειρίζονται οι Άραβες. Εγώ θα σας μιλήσω γενικά για τους Άραβες, για να μην το πάμε σε ένα συγκεκριμένο φαντ. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ελλάδα, για να καταλάβετε, ένα group, Hellenic Healthcare Group, έτσι λέγεται, και ασχολείται με την υγεία. Το δημιούργησε η CVC, είναι ένας ιδιωτικός όμιλος υγείας στην Ελλάδα, που εξαγοράζει το Μητέρα, έχει εξαγοράσει το Μετροπόλιταν, έχει εξαγοράσει το Λιτό, έχει εξαγοράσει τέλος πάντων κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με την υγεία, και έτσι έχει χτιστεί ένας ιδιωτικός όμιλος υγείας στην Ελλάδα. Το 2025 λοιπόν, πέρσι, η πλειοψηφία του ομίλου πουλήθηκε στην Pure Health από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Pure Health έχει το 60%, η CVC Capital Partners έχει το 35% και είναι και ένας ακόμα άνθρωπος που έχει το 5%. Η Pure Health δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Συνδέεται απευθείας με το Abu Dhabi. Όχι συγκεκριμένα με την Άντια, αλλά με το Abu Dhabi, με τους Άραβες, τους οποίους εκπροσωπούν, από ό,τι φαίνεται, πρώην διευθυντές της ΕΥΠ. Υπάρχει σύνδεση της Άντια, η οποία και όλων αυτών των επενδυτικών ταμείων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και για άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Και πώς λειτουργούν αυτά τα επενδυτικά ταμεία? Το fund στην ουσία αυτό σημαίνει, επενδυτικό ταμείο. Όταν ακούτε fund, γιατί είναι μια ξένη λέξη, στο μυαλό σας θα έχετε το ελληνικό, την ελληνική ορολογία που είναι επενδυτικό ταμείο. Μαζεύονται 10, 20, 30 άνθρωποι ή κάποιοι, υπάρχουν και κρατικά fund, όπως αυτό που σας εξηγώ, που βάζουν λεφτά σε αυτό το ταμείο και λένε θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους προτείνουν πράγματα. Τους λένε εδώ μπορείτε να ρίξετε, εκεί δεν μπορείτε να ρίξετε, εδώ αξίζει να ρίξετε, εκεί δεν αξίζει να ρίξετε. Κάτι τέτοιο κάνει από ό,τι φαίνεται και ο Ρουμπάτης. Άραβες επίσης έχουν αγοράσει το 100% τη Στέρνα. Είναι η εταιρεία Masdar, η οποία απέκτησε το 100% τη Στέρνα Energy. Τη Στέρνα Energy. Μια συναλλαγή περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άραβες πάλι. Άραβες. Άρα σήμερα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανήκει σε Άραβες. Αιωλικά, φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας. Όλα αυτά τα κεφάλαια ελέγχονται από το Abu Dhabi μέσω της Masdar και μέσω κάποιων προσώπων οι οποίοι είναι πρόσωπα κλειδιά για όλες αυτές τις συναλλαγές. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είχαν έναν χαρακτηριστικό ρόλο στην Ελλάδα, ήταν στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας και πλέον εξυπηρετούν Άραβες. Άνθρωποι που γνωρίζανε ακριβώς πώς λειτουργούν τα δίκτυα, διευθυντής ΕΥΠ, τι πληροφορίες έχει η Ελλάδα, τι πράκτορες έχει, τι κατάσκοπους έχει. Τα γνώριζε όλα. Δεν είναι αυτό επικίνδυνο?
Δεν είναι επικίνδυνο, ρωτάω. Είναι εντάξει η κυβέρνηση με αυτό, ρωτάω. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ενδιαφέρονται για data center που χτίζονται στη Θεσσαλία, ενδιαφέρονται για cloud υποδομές, ενδιαφέρονται για τηλεπικοινωνίες, ενδιαφέρονται για τεχνολογικά πάρκα, ενδιαφέρονται για περίεργα πραγματάκια. Επενδύουνε στο μέλλον οι Άραβες. Και οι Έλληνες κοψοχρονιά τα πουλάνε όλα. Έχω μια υπόθεση της Ζακύνθου. Περίπου 14 με 15.000 στρέμματα γης πάνω από την περιοχή του Ναυαγίου, τα οποία αγοράστηκαν το 2014 από εταιρεία που συνδεόταν με τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ μέσω της Πιμάνα και Al Rayyan Greece. Γιατί υπάρχουν και εταιρείες καταριανών συμφερόντων. Και έχουν μπει και από το Ισραήλ άλλοι και αγοράζουνε. Υπάρχει και μία εταιρεία, η εταιρεία Ντρούζι. Υπάρχει και η Έριγκον ΑΕ που ασχολείται με τουριστικές ξενοδοχειακές επενδύσεις. Ποιος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ο Ρουμπάτης. Υπάρχει η W Solar Investments που ασχολείται με ενεργειακές δραστηριότητες. Ποιος φαίνεται ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ο Ρουμπάτης. Υπάρχει η Olivian Groves, αγροτικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Σε άλλους τομείς βλέπετε η κάθε εταιρεία. Ποιος φαίνεται ως διευθύνων σύμβουλος, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιεύσει οι Financial Times και συγκεκριμένα site, έχω τις πηγές. Ο Ρουμπάτης, ρε παιδιά. Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εμφανίζεται αυτό το πρόσωπο σε όλες αυτές τις εταιρείες ως διευθύνων σύμβουλος ή ως πρόεδρος, και το ότι ξαφνικά οι Άραβες ρίχνουν χρήμα, και όχι μόνο Άραβες, και Ισραηλοί και άλλοι, και έχουν εδώ πέρα έναν εκπρόσωπο από κάθε, από τον κάθε τομέα, και διαλέγουνε, ξέρω εγώ, μου φαίνεται περίεργο. Θέλω να πάω όμως, επειδή βλέπω ότι με πιέζει και ο χρόνος, στον επόμενο, στον Κοντολέον. Ο Κοντολέον δεν προερχόταν, ο επόμενος διευθυντής ΣΕΙΠ δεν προερχόταν από το χώρο των μυστικών υπηρεσιών ή της διπλωματίας. Ήταν ένα στέλεχος του κλάδου ιδιωτικής ασφάλειας. Καμία σχέση με την ΕΙΠ. Και τοποθετήθηκε διοικητής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με το που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 19, έβαλε διοικητή τον Κοντολέον. Και φυσικά ανέλαβε και ως γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού την ΕΙΠ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Του Κοντολέον το όνομα είχε εμπλακεί στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Και αν κάτσετε να ψάξετε να βρείτε, θα δείτε ότι είχε συνεργασίες με Αμερικανούς φορείς ασφάλειας ο Κοντολέον. Σε αντίθεση με τον Ρουμπάτη, ο οποίος τότε, πριν αναλάβει, δεν ήταν γνωστός για κάποιο δίκτυο επαφών με αραβικά επενδυτικά κεφάλαια. Ξέσπασε λοιπόν όσο ήταν ο Κοντολέον αυτό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και του λογισμικού Predator, και ο ίδιος παραιτήθηκε τον Αύγουστο το 22 για να αναλάβει ο επόμενος.

Θα πνιγούμε. Με ματιάσατε. Έχουν υπάρξει αρκετά δημοσιεύματα και δικαστικές εξελίξεις που αφορούν πιθανές σχέσεις της ΕΥΠ με μια εταιρεία, την Intellexa, που ιδρυτής της είναι ο Tal Dillian, ο οποίος λέει ότι έχει έγγραφα συνεργασίας που φέρονται να υπήρχαν μεταξύ φορέων της ΕΥΠ και εταιριών κυβερνοασφάλειας, ο οποίος λέει ότι έχει κάποια email που ανταλλάσσανε. Ο Κοντολέων έχει αρνηθεί ότι η ΕΥΠ αγόρασε παρεμπιπτόντως ή χρησιμοποίησε το Predator κατά τη θητεία του. Γιατί δεν καλεί η δικαστική εξουσία τον Tal Dillian να τελειώνουμε και υπάρχει αυτό το σούσουρο? Γιατί δεν καλεί τον ανιψιό του Πρωθυπουργού να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί? Γιατί και το δικό του όνομα ακούγεται? Για ποιο λόγο, αφού παρετήθηκαν Κοντολέων, Παναγιώτης Κοντολέων και Δημητριάδης παρετήθηκαν τον Αύγουστο του 22, με το που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Με το που ήρθαν αυτές οι αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις και το λογισμικό. Πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ ήταν ο κύριος Δημητριάδης την κρίσιμη περίοδο. Το ίδιο και ο Κοντολέων που ήταν διευθυντής της ΕΥΠ. Γιατί να αιωρούνται ερωτηματικά? Και πρέπει να πούμε ότι μέσα από αυτό το σκάνδαλο πολλοί Έλληνες πολίτες εκεί πέρα έξω σκέφτονται το ότι έχει υπάρξει χειραγώγηση, και εγώ αμφισβητώ τις λίστες που έβγαλε ο Βαξεβάνης και το λέω δημόσια και δεν με ενδιαφέρει. Αμφισβητώ τις λίστες που έβγαλε ο Κώστας Βαξεβάνης στο ντοκουμέντο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Θεωρώ το ότι δεν είναι όλα τα ονόματα μέσα. Θεωρώ ότι κάποιος του έδωσε τις λίστες για να βγουν στη φόρα συγκεκριμένοι στόχοι. Δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου, ούτε μπορώ να υπερασπιστώ αυτό που λέω. Το πιστεύω όμως και το θεωρώ. Εντάξει, είμαι ξεκάθαρος. Το πιστεύω και το θεωρώ. Ας με λέτε φιλόσοφο, ας με λέτε συνωμοσιολόγο, ας με λέτε ότι είμαι άνθρωπος της επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχουν κι άλλα ονόματα, θεωρώ, που δεν έχουν βγει στη φόρα. Μέσα από αυτές τις παρακολουθήσεις όμως πιστεύω επίσης το ότι χειραγωγούν πρόσωπα. Το ότι έχουν μάθει πράγματα για συγκεκριμένους ανθρώπους και τους λένε άκου να δεις, αν δεν κάνεις αυτά που σου λέω. Το πιστεύω, θεωρώ. Σε έχω βιασμένο από το λαιμό. Θα ακολουθείς τις οδηγίες, αλλιώς θα βγουν αυτά στη φόρα και θα πας μέσα ή θα πάθεις τίποτα άλλο. Ξέρω κανένα τροχαίο. Λέω εγώ τώρα. Θεωρώ. Εκτός αν απαγορεύεται και να θεωρώ. Εκτός αν απαγορεύεται και να λέμε την άποψή μας. Δεν έχω στοιχεία, λέω. Το ξεκαθαρίζω. Απλά σκέφτομαι. Κάνω δεύτερες σκέψεις γιατί είμαι καχύποπτος. Και έτσι φτάσαμε στο Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης πώς νιώθει που βλέπει το τοψίδι πάνω στη Θράκη να χαιρετάει και να δίνει ευχές στα τουρκικά? Πώς νιώθει που το τουρκικό προξενείο στη Θράκη κάνει κουμάντο σε πάρα πολλά πράγματα? Πώς νιώθει που έχουν αποθρασινθεί οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν ορκιστεί στο Κοράνι? Πώς νιώθει για το κόμμα Κίεφ που μιλάει για τουρκικές μειονότητες? Πώς νιώθει που κάθε μέρα έρχονται παράνομοι μετανάστες μέσα στην Ελλάδα και δεν ξέρει κανένας ποιος είναι και τι κάνουνε? Πώς νιώθει που πιάνει Τούρκους τουρίστες με σφαίρες πάνω τους? Πώς νιώθει ο Δεμήρης? Νιώθει περήφανος? Και ξέρω ότι έχει μεσανατολικές και αραβικές σπουδές. Έχει μεταπτυχιακό. Ξέρω ότι ήταν στην υπηρεσία, ήταν στη Διεύθυνση Μέσης Ανατολής και Αφρικής του Υπουργείου Εξωτερικών ο Δεμήρης. Έχει εμπειρία. Έκανε τη θητεία του στην ελληνική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Θητεία σε Κύπρο, σε Βρυξέλλες, σε Ιταλία. Γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει εμπειρία ο Δεμήρης, λέμε. Τι έχει να πει για όλα αυτά? Είναι περήφανος? Νιώθει ασφάλεια? Ή κρέμεται από τα φουστάνια της CIA? Ή κρέμεται από τις σακούλες της Μοσάντ? Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη? Δεν πρέπει να είναι ισχυρή? Δεν πρέπει να είναι αυτόνομη? Πώς θα καταπολεμήσουμε έναν μελλοντικό κίνδυνο? Πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία? Πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το ότι δεν θα είμαστε μόνοι? Ήρεμα ρωτάω. Έλληνας πολίτης είμαι.
Τι έχει να πει για τη Μέση Ανατολή? Για την Αίγυπτο τι έχει να πει? Για τη Μονή Σινά τι έχει να πει? Για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ιράκ, στην Κύπρο, στη Συρία? Για τον Αλγκολάνη ποια είναι η άποψή του? Ότι είναι ένας καλός σύμμαχος? Για τους γκρίζους λύκους τι έχει να πει που πάνε πάνω εκεί πέρα στη Θράκη? Ότι τα πράγματα είναι ήρεμα? Που βγαίνουν να πούμε και μας λένε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε κάποια εδάφη τα οποία τους ανήκουν και μέσα αυτά τα εδάφη είναι και η Ελλάδα? Πώς σας φαίνεται που κάτω στην Κάσο φάγατε τα ηλίκη και δεν βγάλατε άχνα και πήγατε να το πνίξετε το θέμα? Πώς νιώθετε? Να μου πείτε για να καταλάβω, είστε περήφανοι? Είστε Έλληνες ή ανθέλληνες? Υποστηρίζετε πατριώτες ή πολιτικούς προδότες? Θεωρείτε ότι είναι ικανοί? Θεωρείτε ότι είναι οι κατάλληλοι που μου βάζουν το Μαρκόπουλο? Το Μαρκόπουλο μου βάζουν ρε στα Υπουργεία. Το Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τι γνώσεις έχει δηλαδή ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος από οικονομία, για πείτε μου? Γνωρίζει, λέει, το αντικείμενο, έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ. Και επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ, το βάζουμε στο Υπουργείο. Άκου λογική, τον βάλανε υφυπουργό οικονομικών, επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Και επειδή έχει καλή παρουσία, λέει, στη Βουλή. Τον έκαναν υφυπουργό οικονομικών και θα μιλάει για οικονομικά ζητήματα. Και απ' την άλλη, αν λείπει ο Πιερακάκης από τη Βουλή, θα τον εκπροσωπεί, γιατί έχει αυξημένες υποχρεώσεις κι αυτός. Και παγκοσμίως μας βλέπουνε και γελάνε οι άνθρωποι. Ποιο είναι το πτυχίο πάνω στην οικονομία του Δημήτρη Μαρκόπουλου? Ποιο είναι το πτυχίο? Τον βάλατε μήπως εκεί πέρα γιατί στις εξεταστικές επιτροπές έβαζε χέρι? Έκανε τη δουλίτσα? Για πείτε μου, επίσης, τι έχετε να πείτε για όλους αυτούς που κρατάνε το κεφάλαιο εκεί στην ΕΥΠ? Τι έχετε να πείτε? Υπάρχει απειλή? Δεν υπάρχει απειλή? Τι γίνεται με τα ναρκωτικά που κυκλοφορούν φατσαφόρα παντού? Μόνο στην τηλεόραση δεν τα διαφημίζουνε ρε. Αλλάζουν οι νέες γενιές. Ποιος φέρνει τα όπλα? Πού βρίσκουν τα όπλα? Είδες τι έγινε στην Πρέβεζα? Βγαίνουνε τα όπλα. Και δεν μιλάτε, δεν βγάζετε άχνα. Άχνα δεν βγάζετε. Για να μην αρχίσω να αναλύω για άλλα σκάνδαλα. Γιατί έχω, σας λέω, γνώση για πολλά. Τι θέλετε για ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι θέλετε για Σύμβαση 717? Τι θέλετε για την Εργοσέ? Για τα κυκλώματα στις πολεοδομίες? Για το ΔΟΗ Χαλκίδας? Για το κύκλωμα εφοριακών που εθελοτυφλούν οι εφοριακοί? Τι θέλετε για το Predator, για τις υποκλοπές, για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού, για τις απευθείας αναθέσεις, για τη λίστα Πέτσα, για τις άδειες εξαγωγής από το Υπουργείο Εξωτερικών? Για το σοφρονισμό θέλετε να μιλήσουμε? Για τις φυλακές και για τις συναλλαγές? Για την ΕΑΔ? Για τη σύγκρουση συμφερόντων? Θέλετε να μιλήσουμε για περιστρεφόμενες πόρτες? Για μασονικές στοές? Για υπόγεια? Για παρεάκια ισχυρά? Θέλετε να μιλήσουμε για διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών, βλέπε Ασημακοπούλου? Για την τηλεεκπαίδευση? Για την υπόθεση Παλαντήρ? Γιατί θέλετε να πούμε? Τα ξέρει ρε ένας απλός Έλληνας πολίτης? Και δεν τα ξέρετε εσείς? Ποιους κοροϊδεύετε? Ποιους κοροϊδεύετε? Και τολμάτε να λέτε ότι πιάσατε έναν Παλαιστίνιο ο οποίος είχε παραγγείλει εκρηκτικά από τη Λιβύη από το διαδίκτυο? Και τολμάτε να λέτε ότι πιάσατε έναν άνθρωπο από το Σουδάν ο οποίος παρακολουθούσε τη βάση στη Σούδα?
Ναι, υπάρχουν εκεί πέρα έξω πολλοί που βελάζουν. Δεν είναι όμως όλοι ίδιοι. Κάποιοι δεν βελάζουμε. Και αυτοί οι κάποιοι που δεν βελάζουμε θα πρέπει να εξηγούμε κάποια πράγματα και στους υπόλοιπους για να καταλάβουν τι γίνεται. Εντάξει, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν έχω χρόνο! Δεν έχω χρόνο! Και έχω και δεύτερη ώρα τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο οποίος ανυπομονεί να μιλήσει. Αλλιώς θα συνεχίζαμε. Δεν έχω πρόβλημα. Κάθε μέρα 3 ώρες μιλάω. Γιατί υποθέσεις δεν έχουν τελειωμό. Για να πούμε για διοικητικούς εξοπλισμούς, για θεσμούς, για διαφθορά, για τεχνική διακυβέρνηση, για ελεγκτικούς μηχανισμούς της δημόσιας διοίκησης και για το πώς αξιοποιείται λογισμικά για άλλους λόγους από το να προστατεύετε την Ελλάδα και την πατρίδα και το λαό.

0: Βάλε τώρα τη ρία την Ελληνίδου. Δώσε να τρελαθούμε. Την πόρτα, Ελληνίδου πόρτα γράψε. Δώστε να. Εδώ το τραγούδι μου, θα σπάσω την πόρτα. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με Κωνσταντίνο Πλεύρη. Δεν φεύγει κανένας. Η αλήθεια θα ακούγεται εκεί στην Κατεχάκη. Στην ΕΕΠ δεν ξέρω τι θα κάνετε. Δεν γίνεται να ακούω τη φωνή μου δύο φορές στο τηλέφωνο. Άμα θέλετε να σας πω κάτι, να έρθω να σας τα πω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχετε ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Πω πω πω πω πω πω.
1: Μη κλειδώνεις μωρό μου σου το πα. Άνοιξε μου θα σπάσω την πόρτα.
0: Και λαϊβίστε!

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
6: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Γιατί οι Ιαπωνέζοι? Γιατί οι Κινέζοι? Γιατί οι Ιαπωνέζοι?

0: Γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
1: ναι,
0: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
1: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
0: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάει να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
2: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
3: Τέλειωσε.
2: Τέλειωσε η παιδεία.
3: Δηλαδή.
2: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση.
3: Έστω.
2: Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, η Γερμανία έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλίθιους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδης τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα, ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα, και από την άλλη αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ.
0: Κύριε Πλεύρη, τι γίνεται εδώ πέρα με αυτούς τους ανθέληνες? Τι γίνεται?
1: Μισό λεπτό. Εκεί ήμουνα.
0: Μη μαλώνετε, ηρεμία θέλω να επικράτει. Μη μαλώνετε, κύριε Πλεύρη. Μην τον αρπάξετε τώρα τον άνθρωπο χωρίς λόγο.
1: Ναι. Αφιλή, έχω έπεσα σκάκι και είναι ένας μαζέτας εδώ ο οποίος είναι καλυπολή. Άσε ρε Ηλία, παίζω σκάκι τώρα. Μιλάω στη τηλεόραση. Λοιπόν, σας ακούω, κύριε Σερέτη.
0: Τα λευκά έχετε ή τα μαύρα?
1: Έχω και το πάθος μου με το σκάκι.
0: Τα λευκά πιόνια ή τα μαύρα πιόνια έχετε?
1: Τα λευκά.
0: Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, κύριε Πλεύρη, να ξέρετε.
1: Ωραίο. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε καταντήσει τελείως αηδία. Μας ξεφτιλίζουν και οι Αλβανοί με το ράμα, μας ξεφτιλίζουν και οι Τούρκοι. Παρενόξα λέει την εκπομπή του, την εκπομπή λέω, την αποστολή του κυρίου Δένδια. Μας παρενοχλούν οι Τούρκοι, εμείς δεν τους παρενοχλούμε ποτέ, γιατί εμείς είμαστε πολιτισμένοι, τρώμε τις καρπαζίες και τις ανεχόμεθα και διαμαρτυρόμεθα. Αυτή είναι η πολιτική των Τούρκων. Η πολιτική των Τούρκων είναι πράξεις. Κάνουνε και εμείς διαμαρτυρόμεθα. Είμεθα διαμαρτυρόμενοι. Έτσι.
0: Ναι, αλλά μόνο μια διαμαρτυρία δεν αρκεί για να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία και αυτοί κάνουν όνειρα ότι θα ξαναχτίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και θα ξαναπάρουν όλη την Ελλάδα.
1: Μπράβο, καλά κάνουνε. Αυτά είναι τα εθνικά τους ιδανικά και εμείς δεν τα αντιμετωπίζουμε. Με ποιο στρατό θα αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους? Ο λοχαγός με τρία παιδιά, ξέρετε πόσο μισθό παίρνει? 1.400 ευρώ. Λοχαγός με τρία παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, με τέτοιο στρατό, τον οποίο τον έχουν ισοπεδώσει, έχετε δει έναν αξιωματικό να περπατάει στην πόλη με στολή? Δεν βγαίνουν με στολή. Ξέρετε ότι υπάρχει εντολή να μην κυκλοφορούν με τη στολή τους? Γιατί? Για να μην τους βρίσει, να τους πειράξει κάποιος αναρχικός, κάποιος αριστερός. Εκεί καθίσαμε να τους φοβόμαστε. Λοιπόν, με μισθό 1.400 ευρώ λοχαγός, με τη στολή του να μην τη φέρει τιμητικά για να μην τυχόν τον πειράξουν. Έτσι. Και νομίζετε ότι, τώρα τι να πω, δεν κάνει να τα λέω αυτά από το ραδιόφωνο.
0: Τι?
1: Το πόσο κακό έχει κάνει στα συνόπους δυνάμεις ο κύριος Δένδιας δεν λέγεται. Αλλά αφήνω τον κύριο Δένδια και μιλάω για την εξωτερική μας πολιτική. Γιατί δεν λέμε τρεις αλήθειες για τους Τούρκους? Ότι είναι ένας εξωευρωπαϊκός λαός, ότι κατέκτησαν ελληνικά εδάφη, ότι υποδούλωσαν ελληνικούς πληθυσμούς και τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης που η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Απέναντίας, η Ευρώπη διέθεσε 700 εκατομμύρια ευρώ για το λεγόμενο ψευδοκράτος των Τούρκων στην Κύπρο. Και δεν διαμαρτύρεται κανείς. Κανείς δεν διαμαρτύρεται. Σήμερα όλες οι τηλεοράσεις, όταν λέω σήμερα εννοώ αυτή την εποχή,
0: ναι,
1: ασχολούνται με τα εκλογικά. Ασχολούνται με την Καδιεστιανού, με τον Τσίπρα, με τα πολιτικά, λένε, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την Ελλάδα μπορείτε να μου πείτε, ασχολείται κανείς?
0: Κανένας δεν ασχολείται με την Ελλάδα. Η Ελλάδα πλέον υπάρχει, κύριε Πλεύρη, γιατί βλέπω ότι όλα τα έχουν περάσει στο υπερταμείο.
1: Η Ελλάδα, κύριε, χρωστάει αυτή τη στιγμή εξαιτίας των δημοκρατών, χρωστάει 590 δισεκατομμύρια. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, έτσι? Του λένε που πήγαν αυτά τα 590 δισεκατομμύρια? Όχι, δεν του λένε. Τι κυρίαρχος λοιπόν είναι? Τι κυρίαρχος? Τους παίρνουν οι βουλευτές, έπρεπε κατά το Σύνταγμα να είναι 200 έως 300. Γιατί είναι 300 και δεν 200? Γιατί παίρνουν μεγάλους μισθούς, έχουν οικονομικά προνόμια, έχουν ατέλειες, έχουν επαχυλές συντάξεις και προσέξτε, έχουν και επιχορήγηση στο κόμμα τους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε πρόσφατα 2 εκατομμύρια ευρώ το κόμμα της. Γιατί, πέστε μου.
0: Και να κάνει μόστρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας ρώτησα για το υπερταμείο. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν τα συζητάει κανένας. Και θεωρώ ότι πέρα από τις ένοπλες δυνάμεις, πέρα από τους πολιτικούς, πέρα από όλες αυτές τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ΑΔΕ και πάει λέγοντας, έχουμε πρόβλημα και στην ΕΕΠ, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και δεν θεωρώ ότι έχουν κατανοήσει το ότι με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες, κύριε Πλεύρη, έχει γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση. Και θέλω μετά να σας πω και κάποια πράγματα για τους διοικητές της ΕΕΠ, γιατί είμαι πλήρως απογοητευμένος.
1: Η ΕΕΠ επιτελεί ένα εθνικό έργο και έπρεπε να την έχουν μακριά από τις κομματικές διαμάχες και να μην την διασύρουν, διότι επιτελεί εθνικό έργο, προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα, έτσι.
0: Δεν βλέπω, να, δεν βλέπω όμως να καταπολεμούν με το σωστό τρόπο τις απειλές.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Επειδή είδα τον κύριο Ανδρουλάκη να διαμαρτύρεται που του παρακολουθούσαν το τηλέφωνο,
0: ναι,
1: τον προκαλώ να πει: κύριε, παρακολούθησε το τηλέφωνο μου. Μάλιστα. Θέλω να μάθει ο λαός τι έλεγα. Δώσε στη δημοσιότητα τι έλεγα. Γιατί το λέει αυτό?
0: Δεν νομίζω να είναι και σωστό να μάθει όλη η Ελλάδα το τι λέει κάποιος στο προσωπικό του τηλέφωνο.
1: Όχι, να μάθει η Ελλάδα ποιο προσωπικό τηλέφωνο. Οι πολιτικοί άνθρωποι δεν έχουν προσωπική ζωή.
0: Καλά, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαστε άνθρωποι και πάνω απ' όλα. Έτσι δεν γίνεται τώρα όλα τα προσωπικά μας δεδομένα να τα βγάλουμε στη φόρα και κανονικά δεν θα έπρεπε κανένας να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα, κύριε Πλεύρη. Εκτός άμα εσείς είστε ανοιχτός να παρακολουθούν το κινητό σας όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν με αντιλήσετε τι ήθελα να πω. Ίσως δεν το είπα σωστά, ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη να μας πει γιατί τον παρακολουθούσαν και τι έλεγε. Εντάξει.
0: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι δυνατόν να βγάλει στη φόρα όσα λέει στο τηλέφωνο, κύριε Πλεύρη?
1: Όχι, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ πάβει να έχει την ιδιότητα του στρατηγού εφόσον δεν παραιτήθη αμέσως και δεν διαμαρτυρήθη.
0: Ναι, τίποτα δεν έχει πει.
1: Πήγε υπάλληλο σε έναν καπιταλιστή, σε μια τηλεόραση.
0: Ναι, πήγε εκεί στον Όμιλο. Δεν το βρίσκω λογικό πάντως, γιατί αυτοί που παρακολουθούσαν, όπως και αν παρακολουθούσαν, έχουν ακούσει πράγματα από τον αρχηγό του και θα. Τώρα δεν είναι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε κύριε Σέρετη, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χάνεται. Τα προβλήματά σας είναι πρώτον το δημογραφικό, δεύτερον οι μετανάστες. Μειωνόμεθα, χανόμεθα σαν φυλή. Σαν φυλή χανόμεθα. Εντάξει. Υπάρχουν 10.400.000 Έλληνες οι οποίοι μειώνονται συνεχώς. Ακούστε. Πόσοι ξένοι υπάρχουν στην Ελλάδα, ξέρουμε? Όχι, κανείς δεν ξέρει. Είναι εκατομμύρια οι ξένοι. Έχουμε χάσει τη Θράκη. Η Ελλάδα την αγοράζουν. Βούλγαροι, Τούρκοι, αγοράζουν όλοι. Η Ελλάδα πουλείται. Προσέξτε, αυτό το κράτος έχει δώσει τους σιδηροδρόμους. Ξέρετε κανένα κράτος, ούτε στην Ουγκάντα δεν σημαίνει αυτό, να πουλάει τους σιδηροδρόμους. Πουλήσαν τα αεροδρόμια, πουλήσαν τα λιμάνια. Πουλάνε τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτε. Το ότι καίγονται τα δάση είναι βάση ενός σχεδίου. Δεν καίγονται τα δάση τυχαίως. Γιατί οι επιχούντες δεν καίγονται τα δάση? Ξέρετε, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος διότι κάθε χρόνο το καλοκαίρι ενίκιαζε η Χούντα 70 αεροπλάνα από την Αυστραλία που δεν έχουν καλοκαίρι εκεί, έχουν χειμώνα και δεν τους χρειάζονται. Και ο δεύτερος λόγος ότι οι φοιτητές επιπληρώνονται ένα καλό χατζηλίκι και πέραν τη φυλακή τους και ήσαν στα χωριά δασοφύλακες για το διάστημα του Θεού. Και δεν καίγονται τα δάση. Εδώ έγινε το τρελό. Να καούν οι άνθρωποι στη θάλασσα στο μάτι και να πνιγούν στο βουνό, στη μάντρα. Δηλαδή είναι όλα εξωφρενικά. Αυτή η κοινωνία δεν είναι δυνατόν να μαζευτεί με κάτι. Δεν είδα ένα βουλευτή να πει πού πάμε όταν η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Δεν διαμαρτύρεται κανείς. Στις τηλεοράσεις, οι οποίες είναι οι μεγάλοι υπεύθυνοι, οι τηλεοράσεις, έχουν εκπομπές, τα πρωινάδικα, εκπομπές. Κουτσομπολίσεις, τι έκανε ο ένας με τη φιλενάδα του, τι έκανε ο άλλος εκείνο κτλ. Για την ελληνική ιστορία, για τον ελληνικό πολιτισμό, για τα προβλήματα της Ελλάδας, υπάρχει κάποια εκπομπή? Όχι. Μας αφελληνίζουν συνεχώς. Όταν βλέπετε η Χανού Μενδώνη να δίνει 6,5 εκατομμύρια ευρώ για το έργο που παρουσιάζει την ωραία Ελένη ως μαύρη και να μην δίνει ούτε μία δραχμή στο Σμαράγδι που έβγαλε τον Καποδίστρια. Έτσι. Εξηγήστε μου. Δίνουν λεφτά για την αναστήλωση του Ισλαμικού τεμένου στο Δημότικο σε μια ευπαθή περιοχή, του Ισλαμικού τεμένου του κατακτητού Βαγιαζίτ. Γιατί ο χριστιανός του Έλλη πληρώνει για το Ισλαμικό κέντρο. Όταν ο Τούρκος μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα, δεν υπάρχει ένας πολιτικός να του πει: κύριε Ερντογάν, από πού φέρατε τη γαλάζια πατρίδα, ψάχτε τη γη, ψάχτε τη θάλασσα, υπάρχει κάτι τουρκικό, όλα ελληνικά είναι. Πέστε μας μια πόλη που κάνατε, όλες οι Ελληνίες. Και την Άγκυρα τη λένε Άγκυρα διότι την κάνανε Έλληνες ισιώτες και για να θυμούνται την πατρίδα τους είχαν βάλει σε τύχη μια Άγκυρα μεγάλη και ονομάζαν Άγκυρα.
0: Ναι, εγώ ξέρετε τι άλλο παρατηρώ, ότι στα Ιεροσόλυμα μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Αντιόχεια μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Αλεξάνδρεια μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Κωνσταντινούπολη μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Το μόνο που έχει μείνει όρθιο, ο μόνος ναός που έχει μείνει όρθιος του χριστιανισμού, όποιου χριστιανισμού γενικά μιλάω, είναι στη Ρώμη. Όλα τα άλλα έχουν πέσει.
1: Κοιτάξτε, τους φάζουνε τους χριστιανούς. Στη Συρία τους σκοτώνουνε, τους φάζουνε.
0: Παντού τους φάζουνε.
1: Στο Σουδάν τους εκτάξουνε. Μα δεν τους υποστηρίζει κανείς. Δεν έχουμε και αρχιεπίσκοπο. Δεν έχουμε ένα αρχιεπίσκοπο.
0: Ο Γερόνιμο. Ο Γερόνιμο είναι.
1: Τι είναι?
0: Ο Γερόνιμος. Παίρνει τώρα 5.000 το μήνα, τους κάνανε αυξήσεις.
1: Τι να τα κάνουν τα 5.000, εδώ καταστρέφεται το σύμπαν και ασχολούμεθα με τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι 5.000 είναι λίγα για τους Μητροπολίτες. Ένας Θεός ξέρει πώς θα βγάζουν.
1: Δεν με απασχολεί το θέμα της Εκκλησίας. Εδώ χάνεται η Ελλάδα και δεν υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται για την Ελλάδα.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε κύριε Πλευρή, πείτε μου λίγο τη λύση δηλαδή.
1: Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Οι επαναστάσεις είναι μια ιδέα που βρήκε σπαθή. Εμείς έχουμε την ιδέα, αλλά δεν έχουμε το σπαθί.
0: Και τι κάνουμε λοιπόν, αποδεχόμαστε το τέλος μας?
1: Πιστεύουμε τον απομηχανή Θεό και ελπίζουμε ότι δεν μας έχει εγκαταλείψει ο Θεός που προστατεύει την Ελλάδα, δεν μας έχει εγκαταλείψει και η σπίσμα των Ελλήνων θα μας σώσει και υπάρχει μόνο ένας τρόπος.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη κύριε Βλέβη, εδώ πέρα είναι απεσιόδοξη αυτή η άποψη.
1: Τι είπατε?
0: Είναι απεσιόδοξη αυτή η άποψη.
1: Μα κοιτάξτε, δεν
0: εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος, εντάξει, εσείς έχετε μια ηλικία.
1: Όταν λέμε σε έναν βουλευτή, τον κύριο Γιαννούλη της Θεσσαλονίκης, ναι, του λέμε είσαι προδότης, έλα να μιλήσουμε και δεν μιλάει και τα ανέχετε, καταλαβαίνετε.
0: Ποιος Γιαννούλης, κύριε Πλεύρη, τώρα είναι το Γιαννούλη, τα ασχολούμαστε. Εδώ πέρα λέμε καίγεται η Ελλάδα, χάνεται η Ελλάδα, αφανισμός, υπογεννητικότητα, όλοι οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την πίστη, με την οικογένεια. Το θέμα μας είναι άλλο. Εδώ πέρα οι νέοι πρέπει κάτι να κάνουν. Εγώ βασίζομαι στις νέες γενιές και λέω ότι πρέπει να υπάρξει πνευματική αφύπνιση. Πρέπει δηλαδή να καλλιεργήσουμε τα μυαλά των νέων. Γιατί αν περιμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας, κλάφτα χαράλαμπε.
1: Να καλλιεργήσουμε τα μυαλά των νέων όταν οι τηλεοράσεις τους αποχαυνώνουν. Τηλεοπτική δύναμη.
0: Κάτι να κάνουμε. Εγώ δεν γίνεται οι νέες γενιές να γίνονται διακινητές ναρκωτικών και
1: να σκοτώνονται. Επιτρέπουν να κάνετε αυτές τις εκπομπές.
0: Θα τις κάνω εγώ τις εκπομπές. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Δεν πάνε να έρθουν εδώ πέρα να με ξυλώνουν. Χειροπέδες, ας με βάλουν χειροπέδες. Θα κάνω εκπομπές με χειροπέδες. Τι να κάνουμε, κύριε Πλεύρη. Κάπως πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Σας χρειάζονται να υπάρχουν κάποιες μικρές φωνές όπως η δική μας για ένα και μόνο λόγο. Να εκτονείτε.
0: Δεν είναι μικρή φωνή. Η φωνή είναι μεγάλη. Ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Και πιστέψτε, είμαι και βροντόφωνος και τους βαράω στα μηνύγκια. Το σύστημα θα πέσει. Κόντρα στο σύστημα, κύριε Πλεύρη. Άμα είναι να κάτσω να παίξω κι εγώ σκάκι, αν όλα πάνε κατά διαόλου.
1: Κοιτάξτε, το σκάκι το παίζω γιατί είναι η γυμναστική της διανοίας. Και ήμουν παλιά πρωταθλητής, μου άρεσε το σκάκι να έχει
0: βγει
1: το μυαλό. Κοιτάξτε κύριε Σερέτη, θα σας πω κάτι το οποίο το πιστεύω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια απεσιόδοξη κατάσταση και την εκφράζω με αποσιόδοξη σκέψη, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και η σωτηρία θα έρθει. Ποιοι θα τη δώσουν? Να μορφώσουμε τους νέους, δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχουν τα μέσα. Η σωτηρία θα έρθει μόνο από μία δύναμη του έθνους. Ποιοι θα σώσουν την Ελλάδα? Οι πολιτικοί όχι, διότι αυτοί δεν είναι μέρος του προβλήματος, είναι όλο το πρόβλημα οι πολιτικοί. Ποιοι θα τη σώσουν? Οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές? Ποιοι? Οι καλλιτέχνες, οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, οι αγρότες, οι εργάτες? Όχι. Ο μόνος που μπορεί να τη σώσει είναι ο στρατός.
0: Ο στρατός! Ποιος στρατός? Εδώ λέμε ο αρχηγός Γεθά πήγε στον Όμιλο να πούμε μόλις μάθανε ότι τον παρακολουθούσαν αντί για να βγει και να τους κάνει ρόμπα. Ποιος στρατός, ποιος Φλόρος και ποιος Χούπας, πώς τον λένε.
1: Ο στρατός, κύριε Σερέτη, δεν είναι η στρατηγή, ούτε υψηλόβαθμη.
0: Εδώ οδηγούμαστε σε έναν ευρωπαϊκό στρατό. Θέλουν να φέρουν εδώ πέρα μισθοφόρους, θέλουν να φέρουν, κύριε Πλεύρη. Δεν θέλουν να υπάρχει. Τους κοστίζει πολύ ο στρατός και θέλουν να φέρουν μισθοφόρους συγκεκριμένους. Δεν θα υπάρχει αύριο μεθαύριο στην Ελλάδα στρατός. Δεν θα υπάρχουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Εκεί το πάντο θέμα. Ποιο στρατός.
1: Και με λέτε απεσιόδοξο όταν εσείς λέτε αυτές τις φράσεις.
0: Μα αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Πλεύρη. Εγώ λέω την αλήθεια. Εγώ είμαι κόντρα σε αυτό. Εγώ θέλω να υπάρχουν ισχυρές ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αλλά με το δένδια, τι να κάνουμε, εκεί το πάει. Όταν λέει ότι θα βάλουμε στο φέρετρο ευρωπαϊκή σημαία, για ποιο λόγο να βάλω εγώ στο φέρετρό μου ευρωπαϊκή σημαία, κύριε Πλεύρη.
1: Κοιτάξτε, εκτός Ελλάδος υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Γιατί εγώ επειδή πηγαίνω στο εξωτερικό συχνά, σας πληροφορώ ότι υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Στη Ζηλανδία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Στον Καναδά. Μια μεγάλη Ελλάδα που δεν την ξέρουμε. Και η Ελλάδα θα επιζήσει σαν πνεύμα και σαν φιλή. Οι Έλληνες θα επιζήσουν στο εξωτερικό. Αυτό το κρατήδιο είναι εις βάρος του ελληνικού έθνους και εις βάρος της ελληνικής φυλής. 400 χρόνια οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να μας εξαφανίσουν και το καταφέρουν 50 χρόνια αυτοί οι πολιτικάντες. Νομίζουν όμως ότι δεν θα λογοδοτήσουν. Όχι. Υπάρχει μία θέα που λέγεται Νέμεσης, εκδικήτρια και τιμωρός. Θα υπάρξει κάποια λύση. Δεν μπορεί να πάει άλλο αυτό το θέμα. Απασχολούν τον κόσμο με τον Μπολάκη, με την Κωνσταντοπούλου, με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα μας δώσει μια αξιοπρέπεια στη ζωή. Δεν έχουμε αξιοπρέπεια και μας τη δώσει ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας είναι συστημικός και τον φέρανε σκεμμένα, κύριε Πλεύρη, θεωρώ, γιατί αυτό θέλουν είναι, να παραμείνουν στην ουσία.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Αλλά πώς βλέπετε την κατάσταση εσείς, γιατί πραγματικά θέλω να ακούσω τη δική σας οπτική γωνία. Πώς βλέπετε την κατάσταση τώρα με τις εξουσίες? Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Όλα έχουν περάσει στην υπερταμείο.
1: Όλα... Δεν υπάρχουν εξουσίες. Η εξουσία είναι μία, η πολιτική. Η δικαστική, η νομοθετική και η εκτελεστική ελέγχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Άρα κάνει κουμάντο η νομοθετική εξουσία. Όποιοι βγάζουν τους νόμους κάνουν, χειραγωγούν και τους υπόλοιπους.
1: Βέβαια, ναι. Ναι. Βρίσκονται όμως δικαστές οι οποίοι αντιδρούν. Πρόσφατα ένας δικαστής έβγαλε μια απόφαση σύμφωνα με τον νόμο για την υιοθεσία που κάνουν οι κίνδυνοι και έβαλε και τις αντιρρήσεις του. Αλλά έβγαλε μια απόφαση διότι οφείλει να εφαρμόσει τον νόμο. Ξέρετε, στη δικαιοσύνη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ίσως το περισσότερο, το τεράστιο, που είναι πραγματικοί δικαστές.
0: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και μία τέταρτη εξουσία, η εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι από τη μία πλευρά φυσικά πολύ βοηθάνε στο ξέπλυμα της εικόνας του Πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης ή κάποιων προσώπων ή κάποιων εφοπλιστών ή κάποιων εξουσιών, αλλά υπάρχει και η αντισυστημική φωνή. Υπάρχουν και 5-10 φωνές οι οποίες πάνε κόντρα στο σύστημα, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής, κύριε Πλεύρη, και λένε αλήθειες για όλους και για όλα, και κάπως έτσι ο κόσμος μπορεί να μαθαίνει τι συμβαίνει.
1: Αυτός όμως ο κόσμος για να οργανωθεί χρειάζεται χρήματα. Για να κάνεις κόμμα χρειάζονται χρήματα. Για να λάβεις μέρος στις εκλογές χρειάζονται χρήματα. Πρέπει να έχεις τηλεόραση, εφημερίδες, να ανοίξεις γραφεία, να έχεις στελέχη, να κάνεις. Απαιτούν χρήματα.
0: Ναι, γιατί πρέπει να σωθεί η Ελλάδα και καλά με ένα κόμμα? Δεν γίνεται δηλαδή να σωθεί έξω από τη Βουλή κάπως?
1: Μα δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Έξω από τη Βουλή θα υπάρξει. Μέσα στη Βουλή.
0: Άρα δεν συμφωνείτε το ότι. Άρα δεν λέτε, συγγνώμη, το ότι ένα κόμμα θα σώσει την Ελλάδα?
1: Όχι, ποτέ.
0: Άρα ποτέ, συμφωνείτε σε αυτό?
1: Η αριστερά είναι διαλυμένη. Η δεξιά είναι διαλυμένη και υπάρχουν κατασκευάσματα των πολιτικάντιδων στα οποία δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη γιατί καταστρέφουν την Ελλάδα. Υπάρχει μια πλουτοκρατία η οποία επικρατεί. Βλέπετε αυτοί οι εφοπλιστές έχουν εφημερίδες, έχουν τηλεοράσεις, ελέγχουν την πολιτική εξουσία. Οι ίδιοι θησαυρίζουν, είναι χρηματάνθρωποι, δεν είναι εφοπλιστές, είναι εφοπλουλιστές και καταδυναστεύουν τα πάντα. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παλιοί πατριώτες που ήσαν οι πλούσιοι, οι οποίοι κάναν δωρεές, κάνανε αγώνες και θυσιάζουν το. Κοιτάξτε, εάν πάρετε τα σχολικά βιβλία θα δείτε την κατάπτωση στο θέμα της ιστορίας. Δεν παρουσιάζουν τους μεγάλες προσωπικότητες, όπως είναι ο Ρόεδρος Μαβίλης. Έφαγε μία σφαίρα στο κεφάλι, έπεσε νεκρός στο δίσκο, έχουμε και φωτογραφία του και πριν πεθάνει τα τελευταία του λόγια ποια ήτανε. Πολλά τιμάς περίμενα από αυτό το πόλεμο, αλλά όχι την τιμή να πεθάνω για την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τώρα τέτοιοι άντρες, με καταλάβατε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άντρες.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά καλός ή κακός πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το ότι υπάρχει ένας όμιλος Ελλήνων, υπάρχει ένας όμιλος ανθρώπων οι οποίοι είναι πατριώτες. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το λέω αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, πόσο ποσοστό πιστεύετε, κύριε Πλεύρη, ότι θα είχε ένας ενωμένος πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα?
1: Θα κυβερνούσε, αλλά δεν ενώνονται.
0: Πόσο ας πούμε ποσοστό, ένα 30%?
1: Κοιτάξτε, μη μου λέτε με δημοκρατικά μέτρα, διότι αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι μία. Ή θα τελειώσουμε τη δημοκρατία ή θα μας τελειώσει η δημοκρατία. Το πολίτευμα είναι σάπιο. Έδωσε ο Καραμαλής, ο μεγάλος, ο επιλεγόμενος εθνάρχης, έδωσε μία συνέντευξη τον Νοέμβριο του 1967 και ρώτησε γιατί επικράτησε η Χούντα. Και λέει επικράτησε διότι το πολίτευμα είχε σαπίσει και διότι υπήρχαν φιλόδοξοι αξιωματικοί. Ένα υγιές καθεστώς δεν μπορεί να το ανατρέψει ένας εχθρός του. Πρέπει να σαπίσει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και φιλόδοξοι αξιωματικοί. Σήμερα το καθεστώς έχει σαπίσει. Υπάρχουν φιλόδοξοι αξιωματικοί. Εγώ λέω ότι υπάρχουν. Λέω ότι υπάρχουν και ελπίζω. Αλλά αυτή τη φορά θα υπάρξουν γεγονότα συνταρακτικά. Θα συγκλονιστεί η Ελλάς. Μου έλεγε προημερών ένας πολύ μεγάλος παράγων ότι έχει πεθάνει η Ελλάς, δεν υπάρχει Ελλάς. Και του λέω, μα εσείς που είστε και τόσο μεγάλος, έχετε και χρήματα και πολιτική εξουσία και τα λοιπά, δεν πιστεύετε στην Ελλάδα και τι κάνετε? Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς, κύριε. Ακούνε την Ελλάδα και είναι κάτι ξένος. Οι δύο εφοπλιστές ζούνε στο εξωτερικό, είναι κοσμοπολίτες, διεθνιστές, δεν πονάνε την πατρίδα. Χάθηκε ο πατριωτισμός. Γιατί? Διότι δεν τον μάθανε στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι μισελληνική. Μας αφελληνίζουν συστηματικά. Συστηματικά. Σκεφτείτε ότι ο Δένδιας πέρσι είχε έκδοση με σημείωμα να μην τιμηθεί η άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Έκλεισε μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία. 1100 χρόνια αυτοκρατορία έκλεισε με θυσία ενός αυτοκράτορος και λέει είναι στο στρατό να μην το τιμήσουμε. Απλά πράγματα, κύριε Σερέτη. Πέστε μου, οι ευέλπιδες γιατί δεν ορκίζονται στον τύπο των μαραθωνομάχων? Να πάνε στον τύπο. Πού ορκίζονται? Σε μια αίθουσα, σε ένα χώρο. Μα έχουμε τον τύπο των μαραθωνομάχων. Να πάνε να ορκιστούν εκεί. Δεν πάνε. Γιατί δεν δίνουν τον αρχαιολικό όρκο? Ού κατεσχυνό όπλα τα ιερά κτλ. Μας αφελληνίζουνε. Οτιδήποτε είναι ελληνικό το μισούνε. Ακόμα και τη γλώσσα μας. Προσπαθούν να τη διαλύσουν και αυτοί. Με παρακολουθείτε?
0: Σας παρακολουθώ με προσοχή, βέβαια. Ναι,
1: δεν υπάρχει αντίδραση από πουθενά. Ούτε οι εργάτε, ούτε οι αγρότε, ούτε οι επιχειρηματίες, ούτε η αστική τάξη έχει κατορθώσει το κατεστημένο να αγωνιζόμεθα για την επιβίωση. Να πληρώσουμε το ενίκιο, τις ασφάλειες, τα έξοδα της διαβιώσεως και να μην σκεφτόμεθα για ιδανικά. Δεν σκέφτονται για ιδανικά οι Έλληνες πλέον.
0: Ένας νέος άνθρωπος, συγγνώμη που το θέτω τώρα έτσι και σας διακόπτω, αλλά πρέπει να το ρωτήσω γιατί μετά θα πάμε παρακάτω. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος φεύγει στο εξωτερικό, δεν έχει άλλη επιλογή εδώ πέρα, κύριε Πλεύρη, του δίνονται καλύτερες δυνατότητες. Θεωρείτε ότι θα ήταν καλύτερα να κάτσει εδώ και να προσπαθεί, ενώ δεν μπορεί να επιβιώσει, ενώ δεν μπορεί να καταφέρει να κάνει τουλάχιστον μια οικογένεια, δεν του δίνονται κίνητρα?
1: Όχι, δεν μπορεί να ζήσει. Έχει εγκαταληφθεί η νεολαία. Η νεολαία έχει εγκαταληφθεί, δεν έχουν κανένα ιδανικό, δεν την καθοδηγεί κανείς σε κάτι. Πέστε μου, ξέρετε ένα κόμμα που κάποτε να κάλεσε την νέα του και της είπε σήμερα θα σας κάνουμε μια ομιλία για την Ελλάδα και τον πολιτισμό και την ιστορία της? Όχι, κανένα κόμμα. Ξέρετε ένα βουλευτή που να έχει γράψει μια σελίδα, ένα άρθρο για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό, για την ιστορία? Όχι, όχι. Δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Ελλάς. Και εάν δεν τους ενδιαφέρε, είχαν μια δικαιολογία, αλλά την πολεμούνε και είναι λοιπόν εχθροί, είναι προδότες και τους προδότες πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με το αρχαίο ελληνικό. Ακρίτους χρή τις 11 παραδούνε θανάτου ζημιώσει. Άνευ δίκης να τους εκτελέσετε στους 11. Οι 11 ήσαν δούλοι του Δήμου, οι οποίοι εκτελούσαν τις θανατικές ποινές και λέγονται Δήμοι ή δούλοι και έχει μείνει το Δήμιος, έτσι προέρχεται. δεν μαθαίνουμε στοιχειώδη πράγματα για την ιστορία. 20 ερωτηθήκανε σε μια τηλεόραση, 20 ερωτηθήκανε ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος το 1940. Αν τους 20 δεν ήξερε κανείς, αλλά ένας είπε ότι ήταν ο Παπαδόπουλος. Τι να σας πω. Κάτι απλό πράγμα. 28 Οκτωβρίου είναι μια ημέρα δόξης. Υπάρχει ένα μνημείο για την 28 Οκτωβρίου. Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει για το Πολυτεχνείο. 6 Απριλίου 1941, με συγχωρείτε, μας επετέθησαν οι Γερμανοί. Αντιμετωπίσαμε το Τρίτο Ράιχ. Υπάρχει ένα μνημείο. Την ημέρα της 6 Απριλίου τιμάται η επέτειος. Δεν τιμούν τα επετείους. Περνάει η επέτειος της μάχης του Μαραθώνος, Βαλκανική πόλεμη. Υπάρχει ένα μνημείο που νικήσαμε στον πρώτο Βαλκανικό τους Τούρκους, στον δεύτερο Βαλκανικό τους Βουλγάρους. Όχι. Αυτά τα Ελληνόπουλα που βάλησαν στα βάθη της Μικράς Ασίας, περάσαν την Αλμυρά έρημο, τα τιμά κανείς? Όχι, όχι. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ελλάς αυτή τη στιγμή έχει πολιτικούς που δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Γι' αυτό δώσαν και το όνομα της Μακεδονίας. Και μεν ο Τσίπρας, ο Κοζέας και άλλοι είναι προδότες και τους λέμε προδότες. Και ποιο ραντεβού με την ιστορία έχουνε? Ραντεβού με την ιστορία αντιγράφει ο Τσίπρας στον Παπανδρέου και μιλάει για ραντεβού για την ιστορία. Αν αλλάξουν τα πράγματα θα έχει ραντεβού στο βυθό της λίμνης των Πρεσπών. Περνάνε επέτειοι εθνικέ, δεν υπάρχουν οι αδριάδες. Πάρτε παράδειγμα την Ομόνια. Έχουν βάλει ένα συντριβάνι. Τι είναι το συντριβάνι? Τίποτε. Δεν βάζουν όμως ένα τεράστιο αδριάδα του Ομήρου, ο οποίος Όμηρος είναι, εμόρφωσε την ανθρωπότητα, αλλά όχι την Ελλάδα. Τον μισούν.
0: Εν τω μεταξύ, είναι και τραγική ηρωνία όλο αυτό που συμβαίνει στην Ομόνια, διότι η λέξη Ομόνια σημαίνει ομοψυχία, σημαίνει ταυτότητα αντιλήψεων, σημαίνει πολλά πράγματα για τον ελληνικό λαό. Σημαίνει το μαζί του νου. Δηλαδή, ομού που σημαίνει μαζί και το νους που σημαίνει σκέψη. Βλέπετε, μαθαίνω πράγματα από σας, κύριε Πλεύρη. Με έχετε αρρωστήσει με τα αρχαία ελληνικά και τις σύνθετες λέξεις.
1: Ναι, το είχαμε πει τότε που είχατε.
0: Ναι, είναι φοβερό. Εγώ ασχολούμαι πλέον. Το ομού μαζί και το νους σκέψη. Ομόνια. Για ποιο λόγο λοιπόν σε εκείνο το ιστορικό σημείο, σε αυτό το ιστορικό όνομα, να μην φτιάξουν κάτι άλλο και να έχουν εκεί βάλει ένα συντριβάνι? Είναι σωστό.
1: Περνάω από την Ομόνια όταν πηγαίνω στο γραφείο μου και βλέπω να είναι εξαπλωμένοι οι Πακιστανοί και να δροσίζονται από το συντριβάνι. Έχουμε και έναν δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, του οποίου του στείλα μια επιστολή ότι είναι ανάξιος έως επικίνδυνος να είναι δήμαρχος και δεν μου απαντά. Αυτή είναι η τακτική τους. Δεν σου απαντούν. 4 εξώδικα έχω στείλει στην Κωνσταντοπούλου, δεν μου απαντά. Προσέξτε με. Η τακτική τους είναι να μην απαντούν. Ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι φοβούνται την αλήθεια. Δεν τολμούν να κάνουν ένα διάλογο με έναν Έλληνα. Δεν τολμούν. Μεταξύ τους τσακώνονται και το βράδυ μαζί τους, μεταξύ τους τα κοπανάνε στις διάφορες ταβέρνες.
0: Ναι, δεν και όσο τα κοπανάνε όμως στις ταβέρνες και όσο γίνονται αυτά τα φαγοπότια και όσο έχουν φάει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν φάει να πούμε όλα τα λεφτά από τα κρατικά ταμεία, τα έχουν μοιράσει σε συμβουλευτικές εταιρείες, τα έχουν μοιράσει να πούμε σε συγκεκριμένους ομίλους, σε φαντ. Ο κακός χαμός γίνεται. Εμείς οι απλοί Έλληνες πολίτες έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Πλεύρη. Σοβαρό πρόβλημα. Μας παίρνουν την περιουσία. Έρχονται οι Ισραηλινοί, επενδύουν. Τούρκοι επενδύουν. Αγοράζουν ολόκληρες ακτές. Είδατε τι έγινε στην Αλβανία.
1: Η Θράκη έχει πωληθεί. Υπάρχει μια τράπεζα στην Αδριανούπολη των Τούρκων, η οποία τους δίνει θαλασσοδάνεια να αγοράζουν εκεί.
0: Για τη Ziraat Bank μιλάτε.
1: Μάλιστα. Όχι, να αγοράζουν εκεί. Οι Τούρκοι να αγοράζουν εκεί.
0: Ναι, η τράπεζα ονομάζεται Ziraat Bank, από ό,τι ξέρω.
1: Α, δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Ναι, όπως ονομάζεται. Δεν υπάρχει. Τι να σας πω. Είναι κάτι το φοβερό. Ζούμε την πομπία της Ελλάδος. Χάνεται η πατρίδα μας και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ούτε οι πλούσιοι, ούτε οι καλλιτέχνες, ούτε οι διανοούμενοι, η ακαδημία, το πανεπιστήμιο. Δεν αντιδρά κανείς. Περνάει η επέτειος της Αλώσης Κωνσταντινούπολης και δεν έχουν δώσει μια διδακτορική διατριβή, μια μεταπτυχιακή εργασία. Συνειδητοποιήστε, κύριε Σερέτη, το βέβαιο ότι δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Και το ακόμα βέβαιο πολεμούν την Ελλάδα. Υπήρξαν τρεις δικτάτορες. Ο Πάγκαλος το 26, ο οποίος ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και την Ακαδημία την ίδρυσε ο Πάγκαλος ο δικτάτορ. ο δεύτερος δικτάτορος Μεταξάς είπε ο τρίτος ελληνικός πολιτισμός, θα έχουμε τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό, και επεξέτεινε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και ο τρίτος ο δικτάτορος Παπαδόπουλος ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτός το ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Με σκοπό την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών επιστημών. Και ολοκλήρωσε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι τρεις έκαναν στο θέμα του πολιτισμού όσα δεν κάνανε οι πολιτικοί όλων των εποχών. Σας έκανε, ήταν στρατηγός ο Πάγκαλος το 26 και σας έκανε την Ακαδημία. Ήταν κράτος χωρίς Ακαδημία. Έτσι λοιπόν η κυβερνήτη της Ελλάδος είναι ο Καποδίστριας, ο Μεταξάς και εν μέρει ο Παπαδόπουλος.
0: Γιατί εν μέρει ο Παπαδόπουλος?
1: Γιατί δεν έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει και το ήθελαν οι επαναστάτες. Να μην επανέλθει ποτέ ο κοινοβουλευτισμός και να καθαρίσουν την κόπρο του αυγίου που λέγεται δημοκρατία.
0: Άρα τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει κάνει ο Παπαδόπουλος? Να μην βγάλει τα τάγκ στον δρόμο?
1: Όχι, τα τάγκ καλά τα έβγαλε και δεν χρειάζονται τα τάγκ. Θυμάστε ο Τεχέρο, με ένα πιστόλι μπήκε στη Βουλή και κατέλαβα και διέλυσε.
0: Βέβαια. Θυμάμαι βέβαια και για τους δύο εύζοντες τι κάτι ακριβώς κάνανε. Ο Μεταξάς πώς πήρε την εξουσία.
1: Αυτό το είχε κάνει και ο Χριστέας το 50. Ο Μεταξάς κατέλαβε την εξουσία κινητοποιώντας δύο εύζοντες μόνο.
0: Ναι.
1: Ο Πάγκαλος με 16 στρατιώτες μπήκε στη Βουλή και τον κάνανε πρωθυπουργό και πρόεδρο Δημοκρατίας και τον έριξε ο Ζέρβας, άλλος αξιωματικός. Κοιτάξτε. Κατεβαίνει ο Τσαρδάρης 10 Οκτωβρίου 1935. Ο πρωθυπουργός Τσαρδάρης κατεβαίνει το αυτοκινητό του από την Κηφισιά στο γραφείο του στην Αθήνα.
0: Συγγνώμη, αν ανοίξω μια παρένθεση, συγγνώμη, σας διακόπτω.
1: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
0: Ολοκληρώστε.
1: Στον δρόμο το σταματάει ένα αυτοκίνητο και κατεβαίνει ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικονόμου και ο τέραχος Ρέπας. Και τον καθερούν επί τόπου και παίρνουν την εξουσία. Αυτό πρέπει να γίνει, κύριε.
0: Ναι.
1: Εάν θέλετε να... Εγώ προχθές δημοσίευσα ένα άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Γιατί προτιμώ 50 αξιωματικούς παρά από 50 βουλευτάς.
0: Για ποιο λόγο, για να σας κάνω και μια ερώτηση που θέλω.
1: Για ποιο λόγο, να σας το πω αμέσως. Για να γίνει κάποιος στρατηγός, να φτάσει να γίνει στρατηγός, μπαίνει με εξετάσεις στη σχολή Ευελπίδων. Μέσα ζει κλεισμένος 4 χρόνια. Με εξετάσεις και δοκιμασίες σωματικές και ψυχικές. Προάγεται, γίνεται δευτεροετής, τριτοετής, τετραρτοετής και αποφυτά πάλι με εξετάσεις. Και τοποθετεί σε μια μονάδα όπου είναι υπεύθυνος, όπου αξιολογείται, όπου κρίνεται από τους ανατέρους του και παίρνει ένα βαθμό και προχωράει και γίνεται υπολογαγός. Ταυτόχρονα δε οφείλει εκτός από τις εξετάσεις, τις δοκιμασίες, τις κρίσεις, οφείλει να διάγει ιδιωτικό βίο. Δεν μπορεί να έχει ποινικό μητρό. Δεν μπορεί να χαρτοπέζει. Δεν μπορεί να πάει εγώ ως δικηγόρος μου να πάω στο γραφείο μου μεθυσμένος. Δεν θα μου κάνει τίποτε. Ο αξιωματικός δεν μπορεί να πάει μεθυσμένος στη μονάδα του. Αν πάει μια φορά, δύο, θα τον διώξουνε. Ζει μια ιδιωτική ζωή με περιορισμούς και δεσμεύσεις. Και αυτός ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος σε ό,τι κάνει, σε ό,τι λέει. Και τώρα αυτόν τον άνθρωπο είναι βουλευτέ απέναντι. Δεν είναι ανεύθυνοι καθόλου. Είναι και με το άρθρο 62 του Συντάγματος, λέει το άρθρο δεν συλλαμβάνονται και δεν καταδιώκονται κτλ. Αλλά δεν λέει δεν απαγχωνίζονται. Αυτό δεν το λέει το Σύνταγμα. Λοιπόν είναι ανεύθυνοι. Ο Δένδιας είναι ανεύθυνος. Και διοικεί το στρατό όπου και ο τελευταίος στρατιώτης είναι υπεύθυνος. Πώς ανέχονται οι στρατηγοί να παίρνουν εντολές από έναν που είναι ανεύθυνος? Από έναν ο οποίος δεν ξέρει τα στρατιωτικά, ο οποίος δεν σπούδασε κάτι, ο οποίος το αξίωμά του έφτασε γιατί κάποιος ομός σταυρός του τον διόρισε. Έτσι και βλέπετε γίνονται τρελά πράγματα. Δηλαδή παίρνουν τον γιατρό τον Σουμάκη που είναι με ευθείας και τον κάνουν υπουργό ναυτιλίας. Παίρνουν τον Ζιάρα που είναι γιατρός και τον κάνουν υπουργό δικαιοσύνης. Ασχολούνται με άσχετα. Ανειδίκευτοι είναι όλοι τους. Ανειδίκευτοι, ανεύθυνοι, ανεδίκευτοι, δεν δώσαν εξετάσεις, δεν σπουδάσανε κάτι που έπρεπε για να κάνουν το επάγγελμά τους και το χειρότερο είναι ανεύθυνοι. Κύριε Σερέτη, εάν ξέρετε κάποιον να πλήρως να κάνει μια οποιαδήποτε δουλειά από μπακάλις μέχρι καθηγητής πανεπιστημίου και να είναι ανεύθυνος, δεν υπάρχει σε καμία δουλειά κάποιος ανεύθυνος.
0: Υπάρχουν και αστυνομικοί ανεύθυνοι, υπάρχουν και εισαγγελείς ανεύθυνοι.
1: Ακούστε κύριε, το Σύνταγμα λέει ότι είναι ανεύθυνος. Δεν λέει ο αστυνομικός είναι ανεύθυνος. Έτσι, το Σύνταγμα λέει ότι
0: καλά, και το Σύνταγμα, εντάξει, παρέχει μια αλυσία στους πολιτικούς.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, είναι ανεύθυνος. Του έγραψα μια επιστολή και του λέω, εορτάστε η Βουλή, ναι, εορτάστε η Βουλή τη μέρα των Ελλήνων Κοσμοκρατών. Έχουμε κοσμοκράτορες από την...
0: Ωραία, ποια είναι Αθέα. Η λύση, κύριε Πλεύρη, τόση ώρα θέλω να σας ρωτήσω, δεν σας διακόπτω, θέλω
1: η
0: να μου πείτε.
1: Η λύση είναι να βρεθεί ένα συνταγματάρχη να τους δέσει όλους.
0: Το άρθρο, το άρθρο 86 μπορεί να καταργηθεί.
1: Τι να καταργηθεί, το άρθρο 86 του συντάγματος.
0: Ναι,
1: ακούστε τι... κύριε, δύο πράγματα θα σας πω.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι υπέρ του συντάγματος. Πιστεύω στο Σύνταγμα, απόλυτα.
0: Ποιο Σύνταγμα?
1: Αρκεί ο συνταγματάρχης να είναι καλός.
0: Α, έτσι το δέχομαι. Αλλά το Σύνταγμα αυτό το έχουν υποδοματίσει.
1: Το άλλο, το μπακαλόχαρτο, έχω γράψει και ένα βιβλίο, όλα τα άρθρα του Συντάγματος που δεν εφαρμόζεται κανένα. Κανένα δεν εφαρμόζεται. Μας κοροϊδεύουν, ο λαός είναι κυρίαρχος.
0: Κυρίαρχος δεν είναι σε καμία περίπτωση, μόνο στα χαρτιά έτσι όπως το λέτε. Αλλά πράγμα, θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Όταν βλέπει ο λαός, κύριε Πλεύρη, όλα αυτά τα πρόσωπα να παρανομούν και να μην φυλακίζονται, φτάνει σε κάποια σημεία...
1: Μήπως θέλει και ο λαός...
0: Σε τι να φταίει ο λαός?
1: Που τα ανέχεται και τα ψηφίζει.
0: Ναι.
1: Τους ανέχεται και τους ψηφίζει. Δεν φταίει και ο λαός.
0: Άρα πρέπει να καλλιεργήσουμε τα μυαλά μας για να μπορούμε να αποκτήσουμε αντίληψη.
1: Δεν θα χάσουμε χρόνο να καλλιεργήσουμε.
0: Θα χάσουμε χρόνο, πώς θα χάσουμε χρόνο, κύριε Πλεύρη? Από εδώ το πάμε, από εκεί το πάμε, τίποτα δεν σας αρέσει. Κάπως πρέπει να βρούμε μια λύση, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, εγώ σας λέω ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε τα μυαλά μας, τουλάχιστον να μάθουν οι νέες γενιές και
1: να μορφώσουμε το λαό. Ποιος θα τον μορφώσει, με τι θα τον μορφώσει και πότε θα προλάβει να τον μορφώσει.
0: Πρέπει να προσθέσουμε στη σχολική ύλη την αλήθεια για τον ελληνισμό, όπως προσθέτουν οι Τούρκοι στην σχολική τους ύλη την προπαγάνδα αυτή για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Προσέξτε, ο Τούρκος μιλάει για το παρελθόν που έχει. Ακούσατε έναν Έλληνα να μιλήσει για το παρελθόν που έχει από τους πολιτικούς? Για το παρελθόν που έχει η Ελλάδα, ακούσατε κανένα?
0: Όχι, γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε.
1: Συμφωνώ, αλλά για να τα κάνουμε πρέπει να έχουμε δύναμη. Και για να τα κάνουμε πρέπει να είσαι κράτος. Και κράτος δεν είμαι θα.
0: Ξέρετε, μερικοί λένε ή θα τους μορφώσουμε ή θα τους παραμορφώσουμε. Αυτή είναι η λύση.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, ο κύριε Πλεύρη, θέλω και κάτι τελευταίο, να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ξέρω ότι η άποψή σας είναι πολύ ισχυρή πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ρώτησα πριν για το θέμα της Αλβανίας. Γιατί πάρα πολλοί ακροατές θέλουν να ακούσουν τι έχετε να πείτε. Πήγε εκεί πέρα.
1: Η Αλβανία απλούστατα. Η Αλβανία είναι, καταρχήν μην μπερδεύουμε τους Αλβανίτες με τους Αλβανούς. Μην μπερδεύουμε τους Σκυπτάρες, διότι οι Αλβανίτες είναι ένα αρχαίο ελληνικό φύλλο από τη φυλή του Αλβάνου, και αν πριν παλιούς χάρτες δεν υπάρχει Αλβανία, υπάρχει το Αλβάνον. Ήταν ήρωας μεγάλος και οι Αλβανίτες. Αλλά είναι γλωσσικά τραυματισμένοι και μοιάζουν ή ταυτίζονται σε πολλά τα αλβανικά με τα αλβανίτικα. Αλλά όχι ότι οι Αλβανίτες δεν είναι Έλληνες. Οι Αλβανίτες δεν ήρθαν από πουθενά, είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό φύλλο. Σας το λέω τηλεγραφικά.
0: Όχι, για άλλο θέμα ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Ναι, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή με το κράτος της Αλβανίας.
0: Ναι.
1: Για μένα η λύση είναι μία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να προστατεύσουμε την ελληνική πλειονότητα που τη λένε μειονότητα. Η Αλβανία είναι ένα κράτος που δεν υπήρχε, είναι η Ιλυρή εκεί πέρα. Οι Σκυπιταρέοι, όπως λέγονται οι Αλβανοί, ήρθανε και πρέπει να προστατεύσουμε τους Έλληνες, τους ομογενείς. Αυτό το κράτος έχει εγκαταλείψει όχι τον απόδημο ελληνισμό, τον υπόδουλο ελληνισμό. Τους Έλληνες στη Μικρά Ασία, τους Έλληνες στη Βόρειο Ήπειρο, τους Έλληνες στη Βουλγαρία, τους Έλληνες τους έχει στους Γυφτοσκοπιανούς, τους έχει εγκαταλείψει.
0: Ναι, αλλά να πούμε και κάτι ακόμα, μιας και δεν υπάρχει πλέον πρωτογενής τομέας. Οι περισσότεροι λένε ότι, για παράδειγμα, στη Φλόρινα, στην Ήπειρο, στην Καστοριά, πάνω εκεί, στην Κόνιτσα, σε όλα αυτά εδώ πέρα τα σημεία, μέσα στα χωριά, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι και σε μεγάλη ηλικία. Γιατί, όπως σας είπα πριν, οι νέοι αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Και κάπως έτσι αυτά τα χωριά θα μείνουν χωρίς λαό.
1: Το έχω μελετήσει πάρα πολύ και εις βάθος το θέμα. Ο ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο ζει, μεγαλώνει και αγκομαχεί υπόδουλος. Η λύση είναι μία. Δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους, γιατί τρεις φορές την έχουμε απελευθερώσει στη Βόρειο Ήπειρο. Δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους και ιδάλλως είναι υπόθεση της 8ης μεταρχίας.
0: Ωραία. Και κάτι ακόμα. Πήγανε κάποιοι Ισραηλινοί και αγόρασαν το ένα νησί Σάσον που λέγεται εκεί στην Αλβανία.
1: Ναι, το μεγάλο νησί ήταν και βάσεις αυτή.
0: Μπράβο. Και το λιμάνι Αυλώνας το πήραν οι Ισραηλινοί. Ωραία. Και οι Αλβανοί ξεσηκώθηκαν. Όντως πάρα πολλοί κόσμος έχει βγει στους δρόμους και λένε ότι η Αλβανία δεν ξεπουλιέται. Στην Ελλάδα ζούμε κάτι αντίστοιχο, στην Καλαμάτα και σε άλλες περιοχές όπου έρχονται διάφοροι και εξαγοράζουν τα πάντα και οι Έλληνες κοιμούνται όρθιοι. Πώς το δικαιολογείτε αυτό?
1: Δεν κοιμούνται οι Έλληνες, κοιμάται το ελληνικό κράτος. Και σας είπα ότι αυτή.
0: Μα και στην Αλβανία δεν αντέδρασε το κράτος. Ο Έντι Ράμα μια χαρά συμφώνησε. Αν περιμένουμε από το κράτος, ο Έντι Ράμα τα ίδια έκανε. Ο λαός ξεσηκώθηκε στην Αλβανία. Και στην Ελλάδα ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί.
1: Ο λαός, ο ελληνικός, δεν ξεσηκώνεται γιατί είναι αποκαπνωμένος.
0: Ναι.
1: Στο Μπέλφαστ διαβάσατε προχθές τι έγινε. Κάηκε το Μπέλφαστ γιατί ένας μετανάστης από το Σουδάν πήγε να σφάξει κάποιον με το μαχαίρι.
0: Ναι, πήγε λοιπόν, να τον αποκεφαλίσει συγκεκριμένα. Να τον αποκεφαλίσει.
1: Η Ισπανία έρχονται οι καραβιές και τους διώχνουν οι Ισπανοί. Να σηκωθούν οι Κρήτες και να τους διώχνουν. Μόλις έρχονται να τους διώχνουν. Δεν θα πνιγεί η Ελλάδα από τις μαζικές εισβολές των ξένων.
0: Άρα,
1: θα πνιγούν αυτοί στη θάλασσα.
0: Άρα οι Ιρλανδοί και Αλβανοί και άλλοι λαοί ξεσηκώνονται και ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται, αυτό μου λέτε.
1: Βεβαίως δεν ξεσηκώνεται ο ελληνικός λαός. Δεν ξεσηκώνεται, είναι αποχαυνομένος. Οι τηλεοράσεις που έχουν τις εκπομπές για τη μαγειρική και για τα κουσουμπολιά το πρωί, αυτό το οποίο κάνουν αφιονίζουν, απονακώνουν τον ελληνικό λαό. Δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός. Έχει απονευρωθεί. Δεν έχει αίμα πλέον μέσα του. Είναι κολοκυθός μου. Δεν αντιδρά. Βέβαια αυτή η κατάσταση μοιάζει με τη γαλήνη πριν τη θέλεις. Ίσως γίνει κάτι. Ίσως γίνει κάτι.
0: Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, πραγματικά.
1: Σας φιλώ με αγάπη.
0: Υγεία, υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Εξαιρετικός για άλλη μια φορά ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ασταμάτητος. Δεν ξέρω πόσο σκάκι παίζει στη ζωή του. Πού θυμάται όλες αυτές τις ημερομηνίες, όλα αυτά τα άρθρα. Πρέπει λίγο να το κόψει το σκάκι. Είπαμε να καλλιεργήσουμε το μυαλό, είπαμε να θυμόμαστε πράγματα. Εδώ πέρα ξεφύγει. 87 χρονών. Σπάνια βρίσκεις άνθρωπο 87 χρονών να έχει τέτοιο μυαλό. Ξηράφι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν φεύγει κανένας γιατί την τρίτη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Δημήτρη Τραπεζικό για να κάνουμε αναλύσεις και για να συζητήσουμε πάρα πολλά και για να σας χαρίσουμε απλόχερα πληροφορίες για όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι στο κανάλι μου στο YouTube και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μου μπορείτε να με ακολουθήσετε για να καταλαβαίνετε, για να καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει καθημερινά. Σήμερα κάναμε την ανάλυση μας για την ΑΕΠ. Αύριο μεθαύριο θα κάνουμε μια ανάλυση για όλο αυτό που συμβαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί και εκεί έχουμε θέμα με τα προσωπικά μας δεδομένα. Και εσείς μπορεί να έχετε ένα κινητό στο οποίο περνάτε τα στοιχεία σας, τις ταυτότητές σας, το δίπλωμά σας. Μπορεί μέσα στο κινητό σας να κάνετε χίλια δυο, να γράφετε τις σημειώσεις σας, να μιλάτε με την τεχνητή νοημοσύνη, να μαλώνετε με την τεχνητή νοημοσύνη. Να ξέρετε ότι ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη χτίζει ένα προφίλ για τον εαυτό σας, για το πώς σκέφτεται, για το τι αναρωτιέται και για το τι προβληματισμούς έχει. Στην ουσία λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και οι ερωτήσεις που κάνετε και καταγράφει φυσικά τις ερωτήσεις σας σαν μια δημοσκόπηση για να δείχνει ποσοστά σε αυτούς που κατέχουν αυτά τα λογισμικά πόσοι είναι στη θέση να αναρωτιούνται αν πρέπει να έρθει για παράδειγμα μια αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσοι αποδέχονται τον Ισλαμισμό, πόσοι θέλουν να αλλάξουν και διάφορα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, καταγράφονται όλα. Πώς λέγαμε παλαιότερα για τα διαφημιστικά μοντέλα που χτίζουν ένα προφίλ καταναλωτή μέσα από αυτά που ψάχνετε να αγοράσετε. Κάτι παρόμοιο κάνουν και με τη σκέψη σας, με την τεχνητή νοημοσύνη και όσα αναρωτιέστε. Οπότε πλέον ψηφιακά για τον καθένα μας έχει χτιστεί ένα ψηφιακό προφίλ όπου ξέρουν τι θέλουμε να αγοράσουμε, τι σκεφτόμαστε, πού θέλουμε να πάμε, τι σχέδια έχουμε, τι σημειώσεις κρατάμε. Και έρχεται και η κυρία Δέσποινα Ποτίτσι να πει δελτίο ειδήσεων, γιατί τελείωσε από ό,τι κατάλαβε η απεργία. Τελείωσε.
2: Σε λίγο.
0: Σε 2 λεπτά τελειώνει η απεργία. Η στάση εργασίας. στάση εργασίας, ναι. Εμείς θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι να ακούσουμε. Απίστευτη πνευματική, λέει διάβια ο κύριος Πλεύρης, βέβαια. Πολλά μηνύματα, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Λοιπόν, ξέχασα τι έλεγα τώρα, βλέπεις. Έκανα μια ανάλυση και με διακόψατε. Τραγούδι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το τραπεζικό να πω τα υπόλοιπα. Δεν φεύγει κανένας, δώσε. Το τραγούδι αφιερωμένο στο Αλάνι, τον Τάκη από την Κατερίνη, τον Γνήσιο, τον Ζωγράφο, τον Τρελαμένο που δεν καταλάβαινε τίποτα, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό κουράγιο, καλή υπομονή. Το 2006 για μένα είναι καταραμένο και πρέπει να προσέχετε όλοι. Άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε άδικα από τη ζωή. Καλό ταξίδι στον Τάκαρο.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές 11,5%. Ισχυρές ανατιμήσεις επίσης στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, βενζίνη 21,5%, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν και στα τρόφιμα 3,5%. Σε εξέλιξη από το πρωί η διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελος. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί το κάνετε τόσο εσπευσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κοστούμι που του ετοιμάζεται, διερωτήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούπας. Υπάρχουν δύο παγίδες, το άρθρο 26 όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό, αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλουν, όποτε θέλουν, με συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, είπε μιλώντας στο Open ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί με κανέναν, ενώ αναφερόμενο στα νέα κόμματα σημείωσε πως ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου για τον Τσίπρα. Στην Κρήτη, τις αντιδράσεις τους κλιμακώνουν φορείς και κάτοικοι του καρτερού Χερσονήσου και άλλων περιοχών ενάντια στην δημιουργία δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ. Την ίδια ώρα, οι αφίξεις στα νότια παράλια του νησιού συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Για το διπλό φωνικό στο Λόγο Αιγείου με θύματα, μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, συνελήφθη ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας. Σε φυλάκιση

0: βροχές ή καταιγίδες κυρίως τα ορεινά αύριο Πέμπτη. Οι άνεμοι μέτροι βόρειοι στο Αιγαίο, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν,

0: όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατηκόρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
1: Τι λέει, βλέπεις, αρχίζω και πάω προς το ψυχιατρίο, έχω λαλήσει.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι έρχεται. Θα μιλήσουμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα φτιάξει ένα σύστημα δουλείας που δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε.
1: Δηλαδή ήταν να πάω Τρίτη, θα με στείλεις Δευτέρα εσύ.
2: να σου πω κάτι, μόνο επειδή μίλαγες για την ΑΕΠ. Η ΑΕΠ ΚΙΠ, όπως ήταν η πρώτη ονομασία, ιδρύθηκε το 1952 από τη CIA. Η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ μέχρι το 1964. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ενσωμάτωσε την ΚΙΠ στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και έτσι τώρα μετά το 1964 τις δαπάνες της τις πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Όμως είναι πάντα υπό την εποπτεία της CIA. Η CIA δεν έχει ελευθερασβοσκείς υπηρεσίες μέσα στο ΝΑΤΟ. Έτσι την ίδρυσε και όταν κατάφερε και έβαλε στις κρίσιμες δομές του κράτους ένα πράκτορά της, επέτρεψε στην Ελλάδα να πάρει την ΚΙΠ και να την εντάξει στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Μέχρι από το 52 μέχρι το 64 η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ. Πάμε τώρα στην τεχνική νοημοσύνη, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι έξυπνες πόλεις που θέλουν να μας επιβάλλουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης με επιτήρηση AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάποια στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, παραδείγματος χάρη ζυγεί έξω από τη ζώνη των 15 λεπτών της γειτονιάς του ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να τον σταματήσει. Στην έξυπνη πόλη, η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή μας ταυτότητα για κάθε καθημερινή συναλλαγή, μετακίνηση, στάθμευση ή αγοροπολισία, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα νόμιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει να μας χαρτογραφούν τη ζωή, τις επαφές, τις κινήσεις σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα στην πόλη. Όταν περπατάμε στον δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Αυτό είναι φανερό και το ξέρουν όλοι. Έτσι το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε. Το Μάρτι του 2020 το ελληνικό δημόσιο με κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε μια σύμβαση με την Παλαντήρ. Η σύμβαση αφορούσε να ψηφιοποιήσουν όλους τους Έλληνες πολίτες, δηλαδή να μας καταγράψουν όλους. Η Παλαντήρ ελέγχει τους λαούς μέσα στο ΝΑΤΟ.
1: Αντισυνταγματικά το κάνανε αυτό και πατήσανε και πάνω στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
2: Φυσικά αντισυνταγματικό ήταν. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Από το Μάρτι του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 η Παλαντήρ μας είχε φακελώσει όλους. Όλους. Και επειδή η Παλαντήρ έχει μια θυγατρική, την Cambridge Analytica, η Cambridge Analytica επηρέασε τις εκλογές για να βγει πρόεδρος της Αμερικής ο Τραμπ. Φακέλωσε 250 εκατομμύρια Αμερικάνους και έβγαλε μετά βιντεάκια που σε κάθε ομάδα Αμερικάνων πολιτών χτυπούσε ακριβώς εκεί στην ψυχολογία τους. Έτσι βγήκε ο Τραμπ και στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο. Η Παλαντήρ είναι μια πανίδα. Θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για την Παλαντήρ και μας έχει φακελώσει όλους. Έτσι. Και τι να πούμε, το Δεκέμβρη διαφώνησε, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση Παλαντήρ ότι το ελληνικό δημόσιο δεν της είχε προτείνει ακόμη τη συνέχιση της συνεργασίας και μετά όλα θολώσανε και δεν ξέρουμε εάν η Παλαντήρ μετά το Δεκέμβριο του 2020 εξακολουθεί να μας παρακολουθεί και να μας κατασκοπεύει. Αυτό η Cambridge Analytica πέφτει στο πρόσωπό μας. Δηλαδή μετράει το ύψος μας, το πρόσωπο, τον τρόπο που περπατάμε, τις κινήσεις των χεριών μας. Έτσι όταν μας παρακολουθούν και κάνουμε κάτι εναντίον του συστήματος, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σύλληψη που θα κάνει η αστυνομία μετά, αφού θα ξέρουν όλα τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, μέχρι τον τρόπο που τρέχουμε. Δηλαδή άμα φύγεις και τρέξεις, ταυτοποιούν τον τρόπο που τρέχεις και σου λένε, κύριε Σερέτη, ήσουν σε αυτή τη διαδήλωση, είσαι εναντίον του συστήματος, έλα να σε να πούμε δύο λογάκια. Το σύστημα συνεπώς ξέρει τι κάνουμε αλλά και πού πάμε, αλλά δεν ξέρει ακόμα όλα τα ονόματα των Ελλήνων πολιτών. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος με το όνομα του πολίτη. Οι κάμερες θα ενωθούν με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό που θέλεις συμπολίτη, το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητάει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσεις ασύρματα το chip της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες έχουν δύο chip, μία στην μπροστινή πλευρά και μία στην πίσω. Μόλις σκανάρει ο υπολογιστής, θα δει ακαριέα ότι ο άνθρωπος, ας υπολογίσουμε ο 203, είναι συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφαφημί, άμκα και όλο το ιστορικό, το ιατρικό ιστορικό του. Εκείνη λοιπόν την ακριβώς τη στιγμή το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο, χωρίς να χρειαστεί να δείξει κανένα έγγραφο. Ξέρει τι ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ, ξέρει τις συνήθειές σου, ξέρει τις αρρώστιές σου και έτσι μπορεί να σε ελέγξει. Στον κλασικό κόσμο, αν περπατούσες στο δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για αναγνώριση. Αλλά τώρα αυτό το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας βάλουν σε έξυπνες πόλεις που είναι στρατόπεδα τεχνητής νοημοσύνης, στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη δηλαδή τις μετακινήσεις μου, τις συναλλαγές μας, τις αγροπολισίες μας, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου. Αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στα ΕΡΠΕΤΑ να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε όλους τους πληθυσμούς που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακό στις πόλεις. Δηλαδή, οι άντρες που έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις θα τους δυσκολέψει πολύ. Κάνουμε τώρα χιούμορ.
1: Ναι, να πούμε κιόλας το ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι αυτά δεν είναι μακριά, Δημήτρη. Συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά έπρεπε να
2: ήδη
1: το πούμε.
2: Εφαρμόζονται.
1: Αυτό. Ήδη εφαρμόζονται, έτσι.
2: Δηλαδή, εδώ στους κεντρικούς δρόμους έχουν βάλει κάμερες δήθεν για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ρε, πάνω μας έχουμε κάθε μέρα το τσιπάκι που ονομάζεται κινητό, καταγράφει το μικρόφωνο, τραβάει η κάμερα, το ρωτάμε τι σκεφτόμαστε. Αυτά έλεγα πριν. Καταναλωτικά προφίλ χτίζονται με βάση το τι θέλουμε να αγοράσουμε από τα site. Όλα, όλα.
2: Όλα γράφονται και οι έξυπνες συσκευές όπως είναι η τηλεοράση Smart που είναι πομποδέκτες καταγράφουν όταν είμαστε μέσα στο δωμάτιο τι γίνεται. Έτσι, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία και δεν μας λένε τίποτα. Αν βάλουμε τώρα στο παιχνίδι και το τρίτο, το πιο κρίσιμο κομμάτι του παζλ που είναι το ψηφιακό νόμισμα, θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό. Αφού το σύστημα θα ξέρει το ΑΦΜΗ, το ΑΜΚΑ και θα ελέγχει και δεν θα έχουμε μετρητά, θα ελέγχει τις ψηφιακές μας μονάδες, γιατί το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου. Έτσι, κάθε φορά που θα πληρώνουμε ψηφιακά μια αγορά ή πουλάμε ή αγοράζουμε έναν καφέ, θα ξέρει κάθε πρωί ότι ο Γρηγόρης Σερέτης αγόρασε καφέ στις 8 η ώρα και θα τα ξέρει όλα. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδυεμένο με τον μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριαία στο κεντρικό φάκελο που μας έχουν ανοίξει, που μας άνοιξε Παλαντήρ. Κάθε πολίτης έρχεται και ένα ψηφιακό φάκελο. Έτσι, όλες αυτές λοιπόν οι πληροφορίες θα μαζεύονται στον ψηφιακό μας φάκελο που θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα X στο μετρό μόλις αγόρασε το προϊόν Y που θα είναι ο καφές. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγιεινό, μη οικολογικό, ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο αποτέλεσμα του άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίζει αμέσως και η παγίδα θα κλείνει ερμητικά. Το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες στη ζωή μας και φίλτρα περιορισμού. Η εμπειρία, βλέπετε, έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απόλυτου ελέγχου αργά ή γρήγορα, θα βρεθεί στην κρίση να το χρησιμοποιήσει εις βάρος του λαού. Αν κάποια στιγμή λοιπόν κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη που ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, θα βγει εκτός της ζώνης της γειτονιάς του των 15 λεπτών, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να τον σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στο κεντρικό υπολογιστή και θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος και δεν θα έχουμε πλέον λεφτά. Η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο στο σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο, αποκλείοντάς μας από την ίδια μας την επιβίαση. Χιλιάδες υγειονομικοί που αποκλείστηκαν, που είναι το τραγικό παράδειγμα, 7.500 μέσω του COVID, στο οποίο συμμετείχε και ο Bill Gates, σήμερα, θα σου δώσω μια πληροφορία πρώτη φορά ακούγεται, ο Bill Gates στην Κολομβία απελευθερώνει 30 εκατομμύρια μολυσμένα κουνούπια με βακτήρια τη βδομάδα. Κάνει πείραμα. Έτσι, μιας παγκόσμιας μόλυνσης. Και ο Bill Gates συμμετείχε στο COVID-17. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η ψηφιακή βιομετρική επιτήρηση δεν είναι ξεχωριστά έργα, αλλά είναι ενωμένα. Είναι τα κομμάτια ενός παζλ ονομάζεται έξυπνη πόλη. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν, η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό, που σου απαγορεύουν να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στο δικό μας φάκελο, και τα ελέγχουν αυτοί που μας αγαπούν μέχρι να μας σκοτώσουν. Αυτό το σύστημα το έκτισε η Κίνα. Είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης στην Κίνα. Αυτό δεν αποτελεί μελλοντική απειλή. Συμβαίνει τώρα. Στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και συμβαίνει, έχουν κοινωνική πίστοση. Δηλαδή ο κάθε πολίτης έχει μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Αυτή η βαθμολογία μειώνεται αν ο πολίτης αντιδράσει προς το σύστημα. Δηλαδή τώρα εμείς που έχουμε εναντίον του συστήματος την εκπομπή, αν λέμε λόγια εναντίον του συστήματος θα μειώνεται η βαθμολογία μας. Και αν φτάνει στο 6, από το 10 στο 6, θα μας κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Αυτό γίνεται τώρα στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και αναμένεται στη Δύση μέσω της ψηφιακής ταυτότητας με τεχνητή νοημοσύνη, βαθμολόγηση παραπληροφόρησης. Η Κίνα κατασκεύασε το πρωτότυπο, οι κυβερνήσεις μας εισάγουν το σχέδιο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρέπει να ξέρεις ότι οι στοές, οι μασονικές στοές, απεφάσισαν η Κίνα να γίνει το εργοστάσιο του πλανήτη. Και έχει γίνει τώρα. Όλα τα προϊόντα έρχονται από την Κίνα ή την Ανατολική Ασία. Αυτό το αποφασίσαν οι στοές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που έκτισε η Κίνα είναι ακριβώς αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης της Κίνας. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα δουλείας. Η τρέχουσα κυβέρνηση στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ από τους τραπεζίτες, δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να επιτευχθεί αυτό το πλέγμα ελέγχου. Δεν είναι τεχνοκρατία, είναι δουλεία. Η Ουάσιγκτον είναι απολύτως αφοσιωμένη στον αποπληθυσμό και τη μείωση του πληθυσμού. Ρευστοποιούν το δικό τους πληθυσμό περνώντας από τη μηχανή των χρόνιων ασθενειών όπως του COVID. Οι ψηφιακές ταυτότητες και τα CBDC, δηλαδή το ψηφιακό νόμισμα, είναι εδώ σε συνδυασμό με τα δωρεάν λεφτά και όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα εφιαλτικό κόσμο. Κανείς δεν σου δίνει τζάμπα. Και εδώ η φάκα κλείνει. Γιατί πρέπει να ανησυχούμε? Η αποκάλυψη του Ιωάννη λέει ότι κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς ελεύθερους και κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς ελεύθερους και δούλους. Θα λάβουν το χάραγμα στο δεξί χέρι. Το χάραγμα που στην αποκάλυψη του Ιωάννη είναι το 666. Έτσι. Αλλά είναι ο χημικός τύπος μιας ουσίας που θα μπορεί να μας ελέγχει. Είναι 6 πρωτόνια, 6 νετρόνια, 6 ηλεκτρόνια. Το χάραγμα δεν είναι σατανικά που λένε. Είναι ένα χημικό στοιχείο που της ύλης. Δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι 666, αποτελείται από το άτομό του, από 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 6 νετρόνια. Αν πας στα 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 7 νετρόνια, είναι η ατομική και η πυρηνική ενέργεια. Είναι ισότοπο, είναι χημικό ισότοπο της ύλης το 666. Ο τραπ, πρόσεξε, τραπ σημαίνει παγίδα στα αγγλικά. Τραμπ είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα φέρει το 6-6 σύστημα της βιομετρικής ιχνηλασίας, γνωστό ως και το σύστημα ελέγχου. έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αμερικάνικου λαού. Οι ψηφιακές ταυτότητες είναι εδώ, γι' αυτό πρέπει να ανησυχούμε. Η κλήτευση των ψηφιακών, της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών ταυτοτήτων είναι μόνο η αρχή. Η Κάρεν Γκίξτον αποκάλυψε το φασισμό μαζικής επιτήρησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης του Τραμπ και την ατζέντα του μετανθρωπισμού. Τι είναι ο μετάνθρωπος? Ο μετάνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που έχει μηχανικά μέρη στο σώμα του. Ο Πιστόριους, ο Νοτιοαφρικανός που έτρεχε τους Ολυμπιακούς, τους Παγκόσμιους Αγώνες, είχε δύο πόδια από μέταλλο, από τιτάνιο. Αυτό είναι μετανθρωπισμός, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα του είχε δύο πόδια από τιτάνιο και έτρεχε στους αγώνες. Και πρόσεχε, η Επιτροπή η Ολυμπιακή αποδέχτηκε το μετάνθρωπο να τρέξει στους αγώνες μαζί με ανθρώπους. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι το αόρατο βασίλειο που θα μας κυβερνάει. Είναι το όπλο του εχθρού σχεδιασμένο να οδηγήσει την ανθρωπότητα στο χάος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το απόλυτο όπλο ελέγχου. Η τελευταία προειδοποίηση του David Icke για την κατάληψη των εγκεφάλων μας από την κλήτευση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφής. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για την επιτάχυνση και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όπλο σχεδιασμένο να επιβάλλει στην ανθρωπότητα ένα χάος. Γιατί πρέπει να επιβληθεί στην ανθρωπότητα ένα χάος? Γιατί στο χάος μέσα η ανθρωπότητα θα ζητήσει μια λύση και τη λύση την έχουν ήδη έτοιμη. Έτσι, όταν δημιουργείται χάος, δημιουργείται όλοι οι άνθρωποι απελπίζονται και ζητάνε μια λύση, παρακαλάνε να βρεθεί μια λύση. Τη λύση αυτή θα μας την προβάλλουν ως λύση δική μας, επειδή εμείς τη ζητήσαμε, ενώ είναι δική τους. Έτσι, δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Από τον κατασκοπευτικό δορυφόρο του Elon Musk δεν μπορείς να κρυφτείς. Ο Elon Musk και η SpaceX βοηθούν τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δίκτυο δορυφορικών κατασκοπιών στον πλανήτη. Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγαπούν την ελευθερία και έχουν επίγνωση της ιδιωτικότητας χρησιμοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία ενός στρατιωτικού εργολάβου και κλείνουν τα μάτια στο δίκτυο επιτήρησης που δημιουργείται μέσα στο στρατό και στις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών? Όλοι λένε ζήτω η τεχνητή νοημοσύνη. Ο David Icke λέει δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Δεν μπορεί να κρυφτείς από το δίκτυο δορυφόρων κατασκοπευτικών του Elon Musk. Αυτό που έκτισε η Κίνα είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, δηλαδή περιλαμβάνει μέσα και την Ελλάδα. Μια προσπάθεια κατάρρευσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας και αντικατάστασή της με μια παγκόσμια τεχνοκρατία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει να ενταχθούμε στην ψηφιακή ταυτότητα σε κάθε πτυχή αυτής της ατζέντας, μόλις γιατί θα καταντήσουμε σκλάβοι. Μόλις την έχουν σε ισχύ, όλα θα εφαρμοστούν βάσει αυτής και δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα αντίδρασης. Ο Snowden είναι ξεκάθαρος. Κάθε φωτογραφείο, κάθε αγορά, κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση, όλα αυτά τροφοδοτούνται σε αλγόριθμους που θα αποφασίζουν το μέλλον μας. Στην Κίνα, οι εγκέφαλοι της πόλης της τεχνητής νοημοσύνης παρακολουθούν πλέον που ζείτε, ποιον σκέπτεστε, ποιον επισκέπτεστε, πώς κατεβάζετε τα σκουπίδια σας, πώς περπατάτε στο δρόμο, αν ακολουθείτε τις κανόνες του κόμματος ή αν παραβιάζετε κανένα κανόνα. Στην Κίνα υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία με κομμουνιστικό κόμμα. Το 1917 και 18 η κομμουνιστική Κίνα πέρασε 120 νόμους που εφάρμοσε την ελεύθερη αγορά, δηλαδή την καπιταλιστική αγορά που έχουμε και εμείς. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια ελεύθερη αγορά της προσφοράς και της ζήτησης και το καθεστώς να είναι κομμουνιστικό? Εγώ δεν το μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε αυτή η σύνδεση. Αυτό έγινε για να δώσει, ήταν ένα πείραμα, είναι ένα πείραμα η Κίνα για το τι θα ακολουθήσει σε όλη τη Δύση. Μια κάμερα θα μας καταγράφει από τρεις γωνίες και η βαθμολογία μας από το 1 μέχρι το 10, όπως έχουν οι Κινέζοι, θα μειώνεται αν αντισταθούμε στο σύστημα.
1: Άρα εγώ θα παίρνω κανένα ένα, το πολύ.
2: Τρία θα παίρνεις. Δύο.
1: Μια ζωή τρία παίρνουμε. Τι γίνεται ρε φίλε?
2: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Και ξέρεις τι γίνεται μετά, θα έρθουν οι περικοπές, θα έρθουν οι τιμωρίες, θα έρθει ο πόλεμος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
2: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πλάνο τους.
1: Και
2: έτσι
1: πιστεύω,
2: το έχουν σχεδιάσει.
1: Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έτσι όπως είναι χτισμένος, όλοι για τρία πάμε.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο γιατί μας ρίχνουν σανό και εμείς τον τρώμα μάσιτο. Δεν έτσι σκεφτόμαστε, δεν διαβάζουμε, δεν έχουμε κριτική σκέψη, έχουν καταργήσει την κριτική σκέψη. Και απολαγόμαστε ό,τι μας λέει η τηλεόραση. Η τηλεόραση όλο ψέματα λέει. Έτσι. Είναι ένα προπαγανδιστικό κουτί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Η προπαγάνδα, έχουν περάσει την προπαγάνδα μέσα στο σπίτι του κάθε Έλληνα. Και ο Έλληνας χωρίς να σκεφτεί καθόλου ακολουθεί αυτά που λέει η τηλεόραση. Όλα αυτά περιγράφονται στη μεγάλη επαναφορά, στην Ατζέντα 2030 και στα ντοκιμαντέρ που στα αντισεισμικά ντοκιμαντέρ που είναι αντίθετα στα ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα μας βάλουν μέσα σε ένα ψηφιακό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η πρώτη επιστήμη με αξιολόγηση από ομότιμους για την νανοτεχνολογία επιστήμονες στο CVDVX έχουν κάνει κριτική και φαίνεται σαν να είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ο Τζέσε Μπέλτμαν αναλύει τα τελευταία του ευρήματα και ανακαλύπτει ότι έχουν διεξαχθεί πολλά πειράματα πάνω σε αυτό το μοτίβο. Ξεχάστε την επιστημονική φαντασία. Ανακαλύφθηκε το transcendence στο προσχέδιο του Elon Musk για τη συγχώνευση των ανθρώπινων όντων με την AI, δηλαδή με την τεχνική νοημοσύνη. Στις 30 Ιουνίου του 2025 η νανοτεχνολογία δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Είναι συνυφασμένη με τον ιστό της καθημερινής μας ζωής. Στον πυρήνα της η νανοτεχνολογία σημαίνει το χειρισμό υλικών σε ατομικό επίπεδο και σε μοριακή κλίμακα. Αυτές οι νανοδομές και βιοσυνθετικοί οργανισμοί είναι τόσο μικροί που μπορούν να διεισδύσουν στα κύτταρά μας, να διασχίσουν βιολογικούς φραγμούς, να καταστρέψουν ολόκληρα βιολογικά συστήματα και να ξαναγράψουν το DNA μας. Δηλαδή θα διαμορφώσουν με την επιστήμη ένα νέο DNA που δεν θα είναι πια δικό μας. Η νανοτεχνολογία βρίσκεται πλέον στα εμβόλια, στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων, στις θεραπείες του καρκίνου, στις προμήθειες τροφίμων, στα ηλεκτρονικά wearable και ενσωματώνεται όλο και περισσότερο σε συστήματα βιοψηφιακής επιτήρησης. Είμαστε όλοι σχεδόν μολυσμένοι. Με μικρά νανορομπότ που μπορούμε να τα δούμε μόνο στο μικροσκόπιο υπάρχουν στο αίμα μας με τα εμβόλια του COVID-19. Μετά την κυκλοφορία των εμβολίων κατά του COVID, οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αναφέρουν περίεργες δομές στο αίμα που ανοιχνεύτηκαν μέσω μικροσκοπίας σκοτεινού πεδίου, μια μέθοδος εξέτασης του ζωντανού αίματος στο μικροσκόπιο. Το σύστημα ελέγχου είναι σχεδόν στη θέση του. Έχει μια βάση δεδομένων, περιέχει πληροφορίες για όλους μας, κάθε ατόμο στον πλανήτη, ελέγχει τις εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι, και γιατί μπορούν να περάσουν μηνύματα που θα ενεργοποιήσουν το συναίσθημά μας. Και επειδή δεν θα ξέρουμε ποια είναι τα αληθινά και ποιο είναι το ψεύτικο, θα πέσουμε όλοι σε παγίδες που θα μας στήσουν αυτοί οι προηγμένοι, αυτές οι προηγμένες τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί πειραματικά πάνω μας. Εμείς σαραγιάδες της πόλης τώρα σκεφτόμαστε πού θα πάμε για διακοπές. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Ούτε τις εκλογές που έρχονται, ούτε τα κόμματα, ούτε τις πιθανότητες, ούτε τίποτα. Μα και δεν σκεφτόμαστε και το μέλλον μας. Έχουμε αφήσει το μέλλον μας να μας το δημιουργήσουν άλλοι. Γρηγόρη, αυτό είναι πολύ κακό. Πρέπει να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Εσύ ρώτησες τον κύριο Πλεύρη πώς θα γίνει να σπάσουμε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα χτίζεται εδώ για 4.000 χρόνια. Έτσι, από τη φρουρά του Φαραώ μέχρι σήμερα.
1: Το θέμα είναι, Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι εμείς είμαστε οι δούλοι.
2: Σωστό.
1: Κάποιοι άλλοι είναι εξουσιαστές. Για κάποιους είναι καλό αυτό το σύστημα. Για εμάς δεν είναι καλό που είμαστε οι δούλοι.
2: Κοίτα, καλό είναι για αυτούς που ελέγχουν το νόμισμα. Αυτοί που ελέγχουν το νόμισμα είναι οι κυρίαρχοι. Έτσι. Πρέπει να ξέρεις ότι ό,τι αγοράζαμε με 15 ευρώ το 2020, σήμερα το αγοράζουμε με 50. Δηλαδή το ευρώ έχει χάσει με 6 χρόνια το 67% της αξίας του.
1: Ο πληθωρισμός.
2: Το ίδιο γίνεται σε όλα τα νομίσματα, όπως είναι το δολάριο και το ελβετικό φράγκο κλπ. Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν έχουν ανέβει κατά 67%. Είναι παγωμένοι. Έτσι τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να περάσουν το μήνα τους και αυτό συμβαίνει γιατί οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν άφθονο πληθωριστικό χρήμα. Επειδή το νόμισμα είναι ιδιωτικό, το τύπωμα ανεξέλεγκτου χρήματος σημαίνει πληθωριστικό και τεράστιο χρέος για τις χώρες και για τους λαούς. Μια τεράστια επιβάρυνση που καλούνται οι λαοί να εξυπηρετήσουν αυτό το τεράστιο χρέος και όχι αυτοί που το δημιούργησαν. Όμως αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα χρέος που δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί. Έτσι οι λαοί είναι πάντοτε σκλάβοι του χρέους και το χρέος είναι σκλαβιά. Όποιος ελέγχει την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος ελέγχει τον κόσμο. Η κυκλοφορία του νομίσματος είναι αυτή που δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Και το χρηματοπιστωτικό σύστημα το ελέγχει μια ελίτ που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή για ποια είναι αυτή η ελίτ. Έτσι, από την εκπομπή αυτή θα αποκαλύψουμε ποια είναι αυτή η ελίτ που ελέγχει τον κόσμο μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της έκδοσης του νομίσματος και της κυκλοφορίας. Γιατί για να εκδώσεις νόμισμα και να το αποθηκεύσεις δεν λέει τίποτα, πρέπει να το κυκλοφορήσεις. Και αυτοί που εκδίδουν το νόμισμα, έτσι, ελέγχουν και την κυκλοφορία του νομίσματος που δημιουργεί η κυκλοφορία τους πλούσιους και τους φτωχούς. Η κυκλοφορία του νομίσματος δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Αλλά αυτό το παιχνίδι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί το παίζουν αιώνες τώρα. Έτσι, έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ενός χρέους που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι εξοφλούμε αυτό το χρέος, δεν εξοφλεί το χρέος, εξοφλεί τους τόκους του χρέους. Το χρέος παραμένει ολόκληρο και εξοφλεί κομμάτια των τόκων για να μπορεί να ξαναδανειστεί, για να μπορεί να ξαναδανειστεί και να εκμεταλλευτεί τους φόρους του λαού και τις καταθέσεις των τραπεζών. Γι' αυτό λέει εξοφλούμε το χρέος. Δεν εξοφλείται κανένα κομμάτι του χρέους. Το σύστημα είναι το αποχρεωλητικό. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα δάνειο από τράπεζα, στο 50% των δόσεων που δίνεις πληρώνεις μόνο τόκους. Το δεύτερο 50% πληρώνεις το κεφάλαιο που έχεις πάρει. Έχεις πάρει 200.000 ας πούμε να αγοράσεις ένα σπίτι και βάσει του υπολογισμού του πλήτερ της τράπεζας πρέπει να αποπληρώσεις 350.000. Θα πληρώσεις πρώτα τις 150 των τόκων και μετά θα πληρώσεις τις 200.000 του κεφαλαίου. Το σύστημα είναι τοκοχρεολογικό, άρα απαταιωνίστικο. Έτσι, μην τζιμπάτε σε όσα σας λένε. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, δεν τζιμπάμε σε όσα μας λένε, αλλά πρέπει να υπολογίζουμε το πώς θα κινηθούμε και το πώς θα αντιδράσουμε. Και κάτι που δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό το σύστημα είναι ο νους. Και όσο καλλιεργούμε μυαλά και όσο υπάρχει πνευματική αφύπνιση, αυτό που λέω, οι επόμενες γενιές θα ξέρουν το ότι υπάρχει και μια ζωή ελεύθερη. Το ότι δεν πρέπει να μια ζωή να ανέχονται όλα αυτά που τους πλασάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τους ελέγχουν.
2: Πρέπει να αλλάξει το σχολείο. Δηλαδή το σχολείο φτιάχνει ραγιάδες. Βλέπεις ότι από το 2012 μέχρι το σήμερα, το 2026, 1 εκατομμύριο Έλληνες επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δημιούργησαν τις συνθήκες να τους κρατήσουν στην Ελλάδα. Τους διώχνουν, γιατί αυτή είναι η εντολή των πολυεθνικών. Έτοιμο εργατικό δυναμικό υψηλής ποιότητας. Και μην ξεχνάς ότι οι Έλληνες επιστήμονες έχουν υψηλή ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγορά. Εδώ δεν υπάρχει μία έρευνα αγοράς. Να ξέρουμε πόσους μετανάστες χρειαζόμαστε. Να ξέρουμε πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε. Πόσους δικηγόρους. Για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολιτική και να πούμε θέλω 1 εκατομμύριο μετανάστες που θα δουλέψουν συγκεκριμένα στους αγρούς, στις βαριές δουλειές, σε χειρονακτικές εργασίες. Δεν έχει γίνει έρευνα αγοράς. Ο Μητσοτάκης πάει στα τυφλά γιατί είναι ανίκανοι. Δεν μπορούν να οργανώσουν μια έρευνα αγοράς. Είναι ανίκανοι. Και αυτή η ανικανότητά της σημαίνει βάρη για το λαό. Έτσι, και κέρδη για αυτούς.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο, τα κέρδη για αυτούς. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι επενδύουν σε data center και το ότι χτίζουν σιγά σιγά όλον αυτόν τον εξοπλισμό, όλα αυτά τα μηχανήματα, όλη αυτή την τεχνολογία που χρειάζονται για να μπορούν να μας ελέγχουν ψηφιακά ολοκληρωτικά.
2: Κοίτα, θα μιλήσουμε και ειδικά, θα κάνουμε κουμπί για τα data centers, γιατί τώρα ετοιμάζονται να φτιάξουν data centers στα καμένα της Εύβοιας. Κάψανε την Εύβοια για να εγκαταστήσουν data centers. Γιατί ο ευωϊκός κόλπος έχει νερό και τα data centers θέλουν πάρα πολύ νερό και θα δεσμεύσουν την Αττική, ετοιμάζονται να την κάνουν κέντρο data centers. Την Αττική θα πάρουν τα ποτάμια και τις λίμνες και θα τα μεταφέρουν στο data centers. Στην Κίνα τα data centers είναι στο βυθό της θάλασσας γιατί θέλουν υδρόψυξη. Και χρειάζονται εκατομμύρια γαλόνια νερού σε μια μέρα. Στην Κίνα το ξέρουν αυτό. Αλλά εδώ οι δικοί μας, οι άσχετοι, σχεδιάζουν να τα μεταφέρουν στην Αθήνα και στην Εύβοια και θα φτιάξουν και στη Θεσσαλονίκη data centers. Θα πρέπει να μας ενημερώσουν. Κανείς δεν μας ενημερώνει. Έχει βγει καμιά εκπομπή στην τηλεόραση να κάνει εκπομπή για τα data centers? Πες μου, στο ραδιόφωνο
1: κανένας πουθενά, όχι.
2: Θα κάνουμε εμείς όμως μία για τα data centers, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι τα data centers και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον.
1: Πρέπει, γιατί καλός ή κακός, για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ψήξη και να μπορούν τα μηχανήματα να κρατούνται, να μην ζεσταίνονται τόσο πολύ και να δημιουργούνται προβλήματα, χρειάζονται νερό. Και η Ελλάδα δεν έχει νερό. Και αν έχει νερό, ας τα πούμε έτσι πως είναι τα πράγματα, έχει νερό το οποίο είναι πολύτιμο. Και θεωρώ ότι θα αυξηθεί η τιμή του νερού και ότι θα παρουσιάζουν ότι έχουμε λειψιδρία για να μπορούν να συντηρούν τα δικά τους data center.
2: Θα κάνουν ιδιωτικό το νερό και επειδή δεν θα έχουμε πολύ νερό θα μας ξεσκίζουν στο φόρο. Σχεδιάζουν να κάνουν.
1: Θα μας πουλάνε το νερό μας δηλαδή.
2: Ναι. Το νερό που το βρέχουν τα σύννεφα.
1: Το νερό. Έτσι. Που βγαίνει μέσα από τη γη θα μας το χρεώνουν.
2: Ναι. περισσότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα data centers θα είναι μια καταστροφή φυσική. Έτσι, αλλά ο Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί όλη την καταστροφή αυτού του λαού και την εφαρμόζει κομμάτι-κομμάτι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, Γρηγόρη, σήμερα.
1: Έγινε, ρε Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
2: Καλό απόγευμα.
1: Υγεία να έχεις. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος εξήγησε με το δικό του μοναδικό τρόπο κάποια πράγματα. Θα μας πουλάνε το νερό. Θα μας πουλάνε το νεράκι μας. Το νερό που ανήκει σε όλους. Μέσα από τη γη βγαίνει το νερό, ρε απατεώνες. Μας έχετε ανέβει στην πλάτη να πούμε και απαιτείτε κιόλας να σας πληρώνουμε για να σας πηγαίνουμε βόλτες. Αυτό ζει ο Έλληνας. Έχει σκαρφαλώσει πάνω του ένας πολιτικός. Έχει σκαρφαλώσει πάνω του ένας πολιτικός απατεώνας. Και του λέει, άκου να δεις, θα με πληρώνεις και θα με πηγαίνεις και βόλτες. Πώς σας φαίνεται σας, λογικό? Πώς σας φαίνεται, πείτε μου? Πρέπει κάτι να κάνουμε, αδέρφια. Δεν γίνεται να τα αποδεχθούμε όλα και να κάτσουμε σε μια αγωνία. Κύριος Πλεύρης είναι 87 χρονών, παίζει σκάκι, δεν τον ενδιαφέρει το μέλλον. Λογικό το βλέπω. Εμείς όμως δεν πρέπει να κάτσουμε τώρα στα αυγά μας. Κάπως πρέπει να βγάλουμε μια άκρη, να βρούμε μια λύση. Και καλώς ή κακώς η λύση δεν θα προέλθει από τα κόμματα και από τα χρώματα και από τις σημαίες. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χαρίσουμε και στις επόμενες γενιές μια ζωή με αξιοπρέπεια. Πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ελευθερία για τα παιδιά μας. Πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε στα μυαλά τους αυτά που πρέπει. Τα εθνικά παραδοσιακά ερεθίσματα. Να αφυπνίσουμε μέσα τους το επαναστατικό στοιχείο. Να βάλουμε μέσα τους το μικρόβιο που ονομάζεται κόντρα στο σύστημα. Πρέπει τα παιδιά να φωνάζουν κόντρα στο σύστημα. Και όχι να λένε είμαστε με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είμαστε με την παγκοσμιοποίηση, είμαστε με τους ολιγάρχες, είμαστε με το χρήμα, είμαστε με τη μόστρα, είμαστε με τα ναρκωτικά, είμαστε με όλα αυτά. Πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν ως αντισυστημικοί. Κόντρα στους ψεύτες, κόντρα σε αυτούς που χειραγωγούν τα μυαλά. Λευτεριά στα μυαλά μας. Κόντρα στα λαμόγια. Όχι, θα έρθουνε με το Σύνταγμα. Όχι, θα έρθουνε με τους νόμους. Όχι, θα έρθουνε με το ένα και με το άλλο. Όχι, με το κόμμα. Ακούστε, πρέπει να γίνουμε ρεαλιστές. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι κάποια πράγματα. Κάποιοι δεν θέλουν να τα κατανοήσουν. Πρέπει όμως να το κάνουν. Πρέπει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν ακούω λέξη. Δεν ακούω λέξη. Θέλετε να βάλω δύο ηχητικά να πάθετε τσότσο τώρα εδώ πέρα που με λέτε για τα κόμματα και για τα χρώματα και με βρίζετε τόσο καιρό που φωνάζω και τσιρίζω για την Καριστιανού και μου λέτε «Α, η Μαρία το τεμπών». Θέλετε να βάλω δύο ηχητικά για να καταλάβετε για ποιο λόγο το κόμμα δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Θέλετε? Βάλε να κλείσουμε με αυτό. Βάλε πρώτα την Καριστιανού που έλεγε ότι θέλουν να τις δώσουν Υπουργείο και θα τα, για αύριο τα έχω προετοιμάσει αυτά. Τα έχω προετοιμάσει για αύριο κανονικά, για να ακούσετε εδώ αλήθειες, γιατί σήμερα μιλούσα για την ΑΕΠ και δεν πρόλαβα. Αλλά θα τα παίξω και σήμερα για να βάλετε μυαλό. Βάλτε αρχιτικά της Χαριστιανού. Βάλε που λέει ότι τη δίνανε Υπουργείο, και θα βάλουμε μετά και το ηχητικό που λέει ότι τη στηρίζουν πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Δώστε να, μπας και βάλουνε μυαλό, που με το που βγει κάτι καινούριο, ερεθίζονται, τρελαίνονται, ήρθε η σωτηρία. Ορίστε, ξεπούλησε τον αγώνα. Εμένα προσωπικά, πισόπλατη μαχαιριά μου έριξε γιατί την πίστεψα.
3: Πώς τα λέω. Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
4: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο ας πούμε.
3: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
4: δικαιοσύνης.
3: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
4: Ναι, υπόθηκε. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
3: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
4: δικαιοσύνης.
3: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
4: Ναι, υπόθηκε.
1: Ξανά!
4: Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
3: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
4: δικαιοσύνης.
3: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
4: Ναι, υπόθηκε.
1: Ποιος έταξε Υπουργείο? Ποιος έταξε Υπουργείο? Ποιος έταξε καρέκλα? Ποιος έταξε καρέκλα στην Καριστιανού? Θα μας πει ποιος της έταξε το Υπουργείο. Ξαναδώστηνα, γιατί έχω κι άλλο ηχητικό.
3: Για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
4: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
3: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
4: δικαιοσύνης.
3: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
4: Ναι, υπόθηκε.
1: Ναι, υπόθηκε. Για δώσε και το άλλο το ηχητικό τώρα που λέει ότι τη στηρίζουν οι νεοδημοκράτες. Δώσε το και αυτό, πας και ανοίξουν τα ματάκια.
5: Και υποψήφοι που ήταν με το Πασό, υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και υποψήφοι που ήταν με το Πασό, υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το καταλάβαμε.
5: Ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ άστο. Θέλω να μου πει ποιος της έταξε Υπουργείο. Δεν μιλάει για διαφάνεια. Δεν μιλάει για διαφάνεια, ρε αδέρφια. Ποιος της έταξε την καρέκλα, θα μας πει. Γιατί δεν μας λέει ποιος της έταξε την καρέκλα. Απλό είναι. Ας βγει, αφού μιλάει για διαφάνεια και λέει ότι λέει μόνο αλήθεια, ας βγει και να πει: ήρθε αυτός και μου έταξε καρέκλα. Ποιος ήταν, ο Σαμαράς ήτανε?
3: Λοιπόν,
1: ο Σαμαράς σου την έταξε.
3: Κόμματα της δεξιάς.
1: Πείτε μου.
3: Αριστερής.
1: Ποιος. Λεβράς. Και σε στηρίζουν οι νεοδημοκράτες.
3: Και σας ζήτησα να συστρατευτείτε για να πάρετε.
1: Κόντρα στους καρεκλάτους, κόντρα στα κόμματα.
3: Ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
4: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
3: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
4: δικαιοσύνης.
3: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
4: Ναι, υπόθηκε.
1: Βάλε τραγούδι. Βάλε τραγούδι, γιατί με αυτά που ακούμε σήμερα θα πιάσουμε τα γιοφύρια. Τα γιοφύρια πιάστε, έχουμε μπλέξει. Ξεπουλάνε την ιδεολογία τους για το χρήμα και τη δόξα. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο, πήγε 4. Δώσ' το. Πιάστε τα γιοφύρια! Μόνο έτσι θα σωθούμε!

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός για το Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές με 11,5%. Ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη κατά 21,5% και στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 19,2%. Αυξήσεις σημειώθηκαν και στα τρόφιμα κατά 3,5%. Σε εξέλιξη από το πρωί διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε ο Σόκρατης Φάμελος. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί το κάνετε τόσο εσπευμένα? Μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που του ετοιμάζεται? Διερωτήθηκε ο Γενικός Γραμματείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Υπάρχουν δύο παγίδες στο άρθρο 26 που μιλάει για ιδιωτικό νερό αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα

0: Λόγκο Αιγίου με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της συνελήφθη ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας. Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός που έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα ευθεία απειλή κατά της Τεχεράνης, αποκαλώντας το Ιράν «Νταΐ της Μέσης Ανατολής» και διαμηνύοντας ότι επειδή δεν συμφώνησε εγκαίρως σε μία συμφωνία, τώρα θα πληρώσει το τίμημα. Εκεχηρία όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πλήττουν Ιρανικούς στόχους δεν μπορεί να υπάρξει, απαντά ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται νεφώσεις στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι μέτριοι βόρειοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 22 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
9: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά.

0: κέφι.
1: Ελαιογή. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τετάρτη 10 του μηνός Ιουνίου του 2026 και είμαστε εδώ για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις 2 ώρες στην Σφίνα στα Σπόρα από τον Focus 103,6. Ξεκινώντας αυτή την σημερινή ημέρα, έχουμε και είδηση από πλευράς του ΠΑΟΚ. Κάθε μέρα ανακοινώνει και κάτι ο ΠΑΟΚ. Σήμερα ανακοίνωσε ότι νέος CEO, δηλαδή διευθύνων σύμβουλος ουσιαστικά, θα είναι ο κύριος Αγισίλαος του Μαζάτος, ο οποίος μέχρι πρότινος, μέχρι χτες νομίζω, ήταν στην ΠΑΕ Άρης. Ο κύριος του Μαζάτος, ο οποίος είναι ένας τεχνοκράτης, ο οποίος έχει γράψει πολύ καλά, πολύ καλή παρουσία στον Παναθηναϊκό. Στον Άρη τώρα δεν ξέρω γιατί, στον Άρη εκεί υπήρχαν και κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες με τον κύριο με τον κύριο Καρυπίδη όσον αφορά τα οικονομικά, γιατί με αυτά ασχολείται περισσότερο ο κύριος του Μαζάτος, αλλά εδώ μιλάμε ότι θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδος, δηλαδή μιλάμε για μια θέση που θα βάζει υπογραφή. Ο διευθύνων σύμβουλος, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος είναι τα δύο στελέχη τα οποία υπογράφουν για την ΠΑΕ. Άρα λοιπόν ο του Μαζάτος θα έχει και δικαίωμα υπογραφής, όπως είχε μέχρι τώρα η κυρία Γκοτζαρόβα, η οποία κυρία Γκοτζαρόβα θα ασκείται καθήκοντα του πρώτου αντιπροέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γίνεται πρώτη αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ η κυρία Γκοτζαρόβα. Ο του Μαζάτος είναι απόφυτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κάτοχος του διπλώματος Football Club Management του European Football Clubs, του EFC δηλαδή, και έχει παρακολουθήσει προγράμματα Executive Education σε διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης να πω ήταν στο Harvard, στο Harvard Business School, και διαθέτει 25 χρόνια εμπειρία σε θέσεις ανώτατης διοίκησης όπως ανακοινώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις σε μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς και συμβουλευτικές εταιρείες όπως η Selman και η Deloitte, ενώ έχει συνεργαστεί με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, καθώς και με φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Και επίσης να πω ότι έχει καθήκοντα συμβούλου σε ποδοσφαιρικούς οργανισμούς στον Παναθηναϊκό.

0: Είχαμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι εκεί που μιλούσα για τον κύριο του Μαζάτο. Να πω ότι δούλεψε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και στην ΠΑΕ Άρης. Έχει ενεργό συμβολή στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών. Είναι συνιδρυτής του Athens WFS, ενός διεθνούς οργανισμού για το ποδόσφαιρο γυναικών με έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα. Γενικά είναι ένας άνθρωπος τεχνοκράτης, ο οποίος, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, αυτός θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο από εδώ και πέρα για τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτή η πρόσληψη του Μαζάτου στο πλαίσιο των όσων είχε ανακοινώσει ο κύριος Παπαμιμίκος πριν από περίπου ένα μήνα, πριν από τρεις εβδομάδες, όταν είχε πει ότι θα είναι ένα κράμα, θα γίνουν πολλές τομές στην ομάδα του ΠΑΟΚ και θα είναι ένα κράμα τεχνοκρατών και ανθρώπων του ποδοσφαίρου, το νέο σχήμα το οποίο θα παρουσιαστεί. Θυμίζω Μάτος, Βιερίνια, δύο τεχνοκράτες στο τμήμα σκάουτινγκ και τώρα έρχεται και ο του Μαζάτος και αυτός τεχνοκράτης σαν ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, CEO, ο κύριος του Μαζάτος. Και βεβαίως να πω ότι αναμένεται πλέον από εδώ και πέρα τι θα γίνει, η απόφαση μάλλον του κυρίου Ιβάν Σαββίδη για το θέμα προπονητή. Τώρα ακούστε εδώ, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στο θέμα προπονητή του ΠΑΟΚ, γιατί όταν μιλάς ας πούμε για τον Λουτσέσκου, ο οποίος είναι βάσει αποτελεσμάτων ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ και με τους τίτλους που πήρε, βεβαίως ήταν και τυχερός γιατί έπεσε πάνω στον Ιβάν Σαββίδη και έπεσε πάνω και στην κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου την οποία επιχείρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί αυτά που λένε ότι βοήθησε η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός κλπ. Είναι παραμύθια της χαλιμάς. Ο Σαββίδης έκανε όλη την ιστορία και βοήθησε τον Γραμμένο να εκλεγεί σαν πρόεδρος και για να καθαρίσει το ποδόσφαιρο με τις διαιτησίες και να έχει 50 διαιτησίες φέρνοντας ξένους διαιτητές. Και έτσι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μην τρώει σφαγές στην Αθήνα, παντού, δεξιά-αριστερά. Μάλιστα, από τη στιγμή που μπήκε το VAR, τουλάχιστον υπάρχει κάποιος ψιλοέλεγχος, γιατί και εκεί γίνονται ψιλοεγκλήματα πολλές φορές. Ψιλό εγκλήματα, άλλες φορές και χοντρό εγκλήματα. Γιατί τελικά αυτός που αποφασίζει είναι ο διαιτητής, όπως σε μία περίπτωση στο παρελθόν θυμίζω ότι ο διαιτητής Σιδηρόπουλος είχε πολλές φορές το έχει κάνει, 2-3 φορές το έχει κάνει, ενώ τον καλούνε στο VAR για να πάρει άλλη απόφαση, γιατί το VAR λέει έχει άλλη σκέψη σε σχέση με αυτό που παίρνει ο διαιτητής, εκείνος παίρνει άλλη απόφαση. Γι' αυτό ο Σιδηρόπουλος μας αποχαιρέτησε χτες, ευτυχώς για την ελληνική διαιτησία, φτάνει τόσο. Μας κούρασες, Σιδηρόπουλε, φτάνει τόσο. Τουλάχιστον να μπορούσες να προσφέρεις, να πούμε ότι προσφέρεις. Δεν προσφέρεις, προσφέρεις μόνο στον εαυτό σου. Γιατί ουσιαστικά ο Σιδηρόπουλος ήθελε να παραμείνει στη διαιτησία για να μπορεί να πηγαίνει να παίζει στη Σαουδική Αραβία και να παίρνει τα 15.000 σε κάθε παιχνίδι. Γιατί τόσα πληρώνουν. Μάλιστα, προχτές ήταν και το τελευταίο το ευρωπαϊκό παιχνίδι, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί τελειώνει και δεν είναι και στους πίνακες πλέον, το βγάλαμε παντού, άρα δεν μπορεί να διαιτητεύει. Μπορεί να διαιτητεύει μέχρι τέλος του χρόνου. Του 26 τώρα, σε κάποιες χώρες μπορούν να τον καλούν, ας πούμε, κάποιες χώρες σαν διεθνή διαιτητή, γιατί σαν διεθνής διαιτητής θα έχει άλλους 6 μήνες μέχρι τέλος του 26, γιατί πάει ετησίως η λίστα των διεθνών διαιτητών. Το 27 δεν θα είναι και διεθνής διαιτητής. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι ο Σαββίδης έκανε το μεγάλο αγώνα, βοηθήθηκε και ο Λουτσέσκου σε αυτό. Και επιστρέφω στη συζήτηση για το θέμα προπονητή, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι 50-50 η παραμονή ή η απομάκρυση του Λουτσέσκου. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ο ΠΑΟΚ μιλάει με Σαουδική Αραβία για να πάει εκεί ο Λουτσέσκου, γιατί υπάρχει πρόταση από τη Σαουδική Αραβία για τον Λουτσέσκου. Ο ίδιος ο προπονητής θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ, όπως λένε οι πληροφορίες, και να πάρει μια ρεβάνς για την περσινή αποτυχημένη και την προπέρσινη αποτυχημένη χρονιά. Θεωρεί δηλαδή ότι μπορεί να μείνει εδώ και να δείξει κάποια πράγματα παραπάνω. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, δεν τον θέλουν εδώ, θέλουν να αλλάξουν τα δεδομένα, δηλαδή να φέρουν κάποιο καινούργιο προπονητή 45-50 χρονών, ο οποίος να έχει όρεξη για δουλειά, να έχει κάποιες καινούργιες ιδέες και να αλλάξουν τα δεδομένα στον ΠΑΟΚ, να μην δουν τα ίδια και τα ίδια. Και ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να πάρει την τελική απόφαση. Βεβαίως εδώ σε όλα μέσα αυτά πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι κάθετα αντίθετοι στο να παραμείνει ο Λουτσέσκου στην επόμενη χρονιά και μπορεί να χαλαστούν εάν μείνει ο Λουτσέσκου. Γιατί οι άνθρωποι είναι γύρω από τον ΠΑΟΚ, γύρω από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η καινούργια, στην καινούργια τάξη πραγμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο Σαββίδης μάλλον θα οδηγηθεί στη λύση του Ρασβάν, σε ευχαριστούμε, καλή επιτυχία, από ό,τι φαίνεται, παρά το να διατηρήσει τον Λουτσέσκου με δικιά του απόφαση και να έχει μπερδέματα, γιατί ο ίδιος είναι στη Ρωσία και κάποιοι άλλοι μένουν στην Ελλάδα εδώ για να διοικήσουν. Αυτοί που μένουν στην Ελλάδα για να διοικήσουν δεν τον θέλουν τον Λουτσέσκου. Παιδιά, εγώ τα λέω ομά, ψυχρά, δεν τον θέλουν τον Λουτσέσκου στην ομάδα. Θεωρούν ότι ό,τι ήταν να προσφέρει το πρόσφερε, θεωρούν ότι πρέπει να αποχωρήσει, να πάει σε κάποια άλλη ομάδα και ότι έχουν και έτοιμο προπονητή. Άκου να δεις τι γίνεται. Λέγεται με αλφαγιώτα ότι έχουν έτοιμο προπονητή. Εάν σήμερα ο Λουτσέσκου πει φεύγω, αύριο θα υπάρχει άλλος προπονητής. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες οι δικές μου από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, γενικότερα από το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι λένε άλλα ρεπορτάζ. Μιλάω για δικό μου προσωπικό ρεπορτάζ, το οποίο κάνω καθημερινά, όπως και για τον Άρη κάνω ρεπορτάζ και για τον Ηρακλή κάνω ρεπορτάζ και για τον Απόλλων Καλαμαριάς και για όλες τις ομάδες, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Με βάση αυτά λοιπόν τα οποία μαθαίνουμε, ο Ιβάν Σαββίδης καλείται να αποφασίσει εάν θα κρατήσει τον Λουτσέσκου με ρίσκο ή αν θα αποχαιρετήσει τον Λουτσέσκου, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτούς που εισηγούνται να αλλάξουν τα πάντα στον ΠΑΟΚ, να δουλέψουν και να εφαρμόσουν ένα καινούριο μοντέλο, ένα καινούριο πλάνο και όσον αφορά ακόμη και την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Είναι θέματα, όπως καταλαβαίνετε, τα οποία βρίσκονται όλα σε εξέλιξη και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτές τις εξελίξεις και στον ΠΑΟΚ, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στη συνέχεια. Το θέμα προπονητή είναι το επόμενο και το μεθ επόμενο είναι οι μεταγραφές, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποφασίσει ποιους παίκτες θα κρατήσει από αυτούς που λήγουν τα συμβόλαιά τους και μιλάμε για 2-3 πρωτοκλασσάτους αρχικά, που είναι ο Γιακουμάκης, ο Τάισον και ο Σδόεφ. Δεν μιλάω με την σειρά σπουδαιότητας, εντελώς στοιχεία. Έβαλα τον Γιακουμάκη πρώτο, τον Τάισον και τον Οσδόεφ στη συνέχεια. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να αποφασίσει και ο επόμενος προπονητής που θα είναι ή ο Λουτσέσκου ή όποιος και αν είναι, εάν θα κρατήσει τους δύο τουλάχιστον από τους τρεις, δηλαδή τον Τάισον και τον Οσδόεφ, για τους οποίους λένε ότι είναι πιο εύκολο να παραμείνουν στον ΠΑΟΚ από ότι ο Γιακουμάκης, γιατί ο Γιακουμάκης έχει ένα υψηλό συμβόλαιο με την Κρούζα Ζούλ. Η Κρούζα Ζούλ προσπαθεί να πάρει 5 εκατομμύρια ευρώ να τον πουλήσει τον Γιακουμάκη, γιατί δεν τον θέλει εκεί. Αλλά από την άλλη πλευρά ο Γιακουμάκης λέει ότι θέλω να πάω στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ, θέλω να παίξω στον ΠΑΟΚ, να μείνω εκεί. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει, εάν συμφωνήσει η Κρούζα Ζούλ, 1,8 εκατομμύρια ευρώ θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ και 1 εκατομμύριο ευρώ θα πληρώσει η Κρούζα Ζούλ για ένα ακόμη χρόνο, όπως το έκανε και πέρσι, για τον Γιακουμάκη. 2,8 είναι το συμβόλαιο του Γιακουμάκη. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, παράδοξο κλπ. Και αν είναι μεγάλο ή δεν είναι, δεν ξέρω. Αυτό το κρίνει ο κόσμος και αυτοί που τον πήρανε εκεί. 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου είναι το συμβόλαιο του Γιακουμάκη. Και από τα 3 εκατομμύρια, 2,8 για την ακρίβεια που έχει ο Γιακουμάκης, πέρσι ο ΠΑΟΚ του έδωσε 1,8. Και ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να του δώσει άλλο 1,8 για ένα χρόνο ακόμη. Εάν κατεβάσουν και η Κρούζα Ζούλ τις απαιτήσεις της, αν κατεβάσει τις απαιτήσεις της για την πιθανή πώληση στον ΠΑΟΚ του Γιακουμάκη, για την μεθεπόμενη χρονιά, δηλαδή να πάει ας πούμε γύρω στα 2,5 εκατομμύρια στη μισή τιμή, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να τον αγοράσει όπως αγόρασε, θυμίζω, δεξί μπακ με 2,5 εκατομμύρια από την Κρούζα Ζούλ, το Σάντσες. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία την οποία έχω. Και βέβαια το ερωτηματικό είναι ένα. Χτες έγινε μια πρόταση στην Augsburg για τη μεταγραφή του Γιαννούλη. 4 εκατομμύρια ευρώ δίνει ο ΠΑΟΚ και μπόνους κλπ. Αυτό που περιμένουμε τώρα να γίνει, και είναι μια καινούργια πληροφορία αυτή που σας δίνω, είναι ο ίδιος ο Γιαννούλης να μιλήσει με την Augsburg, γιατί υπάρχει και μια πρόταση, αν δεν απατώμε, από την Coventry πρέπει να είναι η πρόταση αυτή, από την Αγγλία. Ποια Coventry είναι τώρα? Αν δεν απατώμε είναι από την Coventry λοιπόν, για να πάει να παίξει την Coventry ο Γιαννούλης, ο οποίος θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ και έχει προσυμφωνήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για να παίξει να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν ο Γιαννούλης τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να πάει ο ίδιος ο Γιαννούλης στη Γερμανία, να μιλήσει με τους ανθρώπους της Augsburg και να τους πει: κύριοι, εγώ θέλω να πάω να παίξω στον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι θέμα καθαρά Γιαννούλη. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι ο Γιαννούλης θα το κάνει. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα έχει επικοινωνία με τους ανθρώπους της Augsburg και θα τους πει ότι εγώ θέλω να πάω να παίξω στον ΠΑΟΚ. Αφήστε με να πάω εκεί, αφού σας δίνει τα 4 εκατομμύρια που ζητάτε, να παίξω εκεί να τελειώνουμε. Θα πει ο Γιαννούλης στην Augsburg. Ποια θα είναι η εξέλιξη? Πιστεύω προσωπικά ότι θα κλείσει ο παίχτης και θα είναι στην ομάδα του ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, πάω λίγο στον Άρη, θα επιστρέψω στον ΠΑΟΚ γιατί έχω και κάτι ακόμη για Κωνσταντέλια. Αυτό που θα σας πω για Κωνσταντέλια είναι κάτι το οποίο στριφογυρίζει στο μυαλό μου, και επειδή αλίευσα πληροφορίες γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε να παίξει στην εθνική ομάδα, αφήνουν διάφορα υπονοούμενα για τον Κωνσταντέλια. Θα μάθετε όλη την αλήθεια γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε να παίξει στην εθνική ομάδα. Λοιπόν, γιατί βάζουν κάτι θρησκευτικά μέσα, κάτι τέτοια περίεργα. Σήμερα ο Άρης, σύμφωνα με μια πληροφορία που υπάρχει, κατέθεσε πρόταση για αλλαγή του φορμάτ του ποδοσφαίρου, του πρωταθλήματος. Η ΠΑΕ Άρης μιλάω, έτσι. Η ΠΑΕ Άρης. Βέβαια, στον Άρη, παρένθεση εδώ, με το ποδόσφαιρο δεν ασχολείται σχεδόν κανένας. Όλοι ασχολούνται με την άφηξη του Σπανούλη την Κυριακή, όπου θα γίνει και υποδοχή από τους φιλάθλους του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, με την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη τη Δευτέρα και αμέσως μετά με την παρουσίαση 5 μεταγραφών που έχει κλείσει, έχει προσυμφωνήσει ο Άρης, οι οποίες μάλλον θα ανακοινωθούν από την Τρίτη και μετά, για να μην πάρουν την κρέμα από την παρουσίαση του προπονητή. Από την Τρίτη και μετά θα πάει ο Άρης σε ανακοινώσεις μεταγραφών, παρακαλώ, που έχει κάνει. Και βέβαια σε όλη αυτή τη διαδικασία να σας πω ότι ο Σπανούλης, όπως τουλάχιστον πληροφορήθηκα από την Αθήνα, έχει μια σημαντική βοήθεια, και η βοήθεια αυτή λέγεται Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Ο κορυφαίος αυτός μάνατζερ, ο οποίος είναι και μάνατζερ του Σπανούλη, του έχει φέρει παιχταράδες για τον Άρη, ο Ρασνάτοβιτς. Αυτούς τους παίχτες τους οποίους ήθελε ο Σπανούλης από τη λίστα του Ρασνάτοβιτς, και όχι μόνο, δεν πήρε μόνο από τον Ρασνάτοβιτς, αλλά ο Ρασνάτοβιτς ξέρει, ας πούμε, ότι ο τάδε παίχτης, ο οποίος ανήκει στον τάδε μάνατζερ, είναι πάρα πολύ καλός και θα τον ήθελε και αυτός να τον πάρει, και τον τσιμπάει ο Άρης έτσι σχέδιο. Με την σύμφωνη γνώμη του Σιάο, ο οποίος μπορεί να ακολουθεί τον Αντετοκούμπο στο ταξίδι το οποίο έχει κάνει ο Αντετοκούμπο αυτή την εποχή, αλλά θα επιστρέψουν και θα είναι πίσω λίαν συντόμως, γιατί υπάρχουν και κάποια βιντεάκια τα οποία σηκώνει η μάνα του Αντετοκούμπο, η μητέρα του Αντετοκούμπο, όπου ο Σιάο είναι σε όλα τα γήπεδα που πάει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και μάλιστα παίζει και με μπαλίτσα, σε κάποια μπαλίτσα του μπάσκετ. Βλέπω ότι ακολουθεί από πίσω, είναι πολύ φίλοι, είναι μέλος της οικογένειας Αντετοκούμπο πλέον ο Σιάο, παιδιά. Δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, και στο μυαλό μου βάζω κάποια πράγματα ότι μπορεί και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο να βοηθάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν χρειάζεται οικονομική βοήθεια ή αν χρειάζεται παρέμβαση. Έλα φίλε, είμαι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, πρέπει να πας στον Άρη σε κάποιον παίχτη ή οτιδήποτε, είμαι και εγώ εκεί, βοηθάω και τέτοια, το ένα το άλλο. Μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Είναι και ο Σπανούλης, τον οποίο γουστάρω γιατί τον έχω στην εθνική ομάδα. Μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Αλλά ο Ρασνάτοβιτς είναι αυτός ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα στον μπάσκετ του Άρη, με τους παίκτες τους οποίους προτείνει στον Σπανούλη, και πήρε 5 παίκτες, παρακαλώ, ο Σπανούλης. Τώρα πάω στην πρόταση του Άρη, του ποδοσφαιρικού Άρη. Τι ακριβώς προτείνει ο ποδοσφαιρικός Άρης για την επόμενη αγωνιστική περίοδο? Λέει ότι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην κανονική περίοδο, στην οποία θα είναι η πρώτη φάση, και στη φάση των play-offs και play-out, θα είναι η δεύτερη φάση. 26 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο, σε δύο γύρους των 13 αγωνιστικών, κάθε γύρο όλες οι ομάδες αγωνιστούν αντιόλων, βάση κλήρωση κλπ. Με λήξη όμως της κανονικής περίοδου, οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 6 και θα συμμετέχουν στα play-offs, και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 7 έως 14 στα play-outs. Δηλαδή λέει ο Άρης ότι τα play-offs να γίνουν από το 1-4 στο 1-6, όπως υπήρχε στο παρελθόν. Και με αυτό το σκεπτικό ζητάει να αλλάξει αυτό, γιατί λέει ο Άρης ότι έτσι πως το κάνατε φέτος δεν υπήρχε ενδιαφέρον στο 5-8, γιατί παίζαμε, λέει. Δεν παίζαμε για τίποτα. Με βάση τη λογική έχει δίκιο. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό το σύστημα των play-off 1-6, όταν μπήκε ας πούμε η Λαμία, ήταν απαξιωτικό γενικότερα. Αλλά σε γενικές γραμμές, θα μου πεις, η Λαμία έκανε και ζημιές εκείνη τη χρονιά, ναι. Και θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έφερε σοπαλία στη Λαμία πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off, 1-1 με ένα γκολ του Σβάμπ στο 100ο λεπτό, ισοφάρισε 10 λεπτά καθυστέρηση τελευταίο λεπτό και μετά ήρθε στην Τούμπα και έκανε το comeback των τεσσάρων αγωνιστικών, κερδίζοντας πρώτα την ΑΕΚ 3-2, ενώ έχανε 2-1 μέχρι το 81 και μετά έβαλε τον γκολ ο Ντέλιας, έγινε το 2-2 ο Κωνσταντέλιας και στο 90 ο Σάστρε έκανε το 3-2 και άλλαξαν όλα τα δεδομένα στον ΠΑΟΚ με εκείνη τη νίκη, γιατί αν ο ΠΑΟΚ είχαν εκεί, γεια σας, τελείως το πάρτι. Ενώ με μία νίκη εκεί πήρε τα πάνω του, κέρδισε τον Παναθηναϊκό, κέρδισε τον Ολυμπιακό και πήγε να κερδίσει τελευταία αγωνιστική τον Άρη στο Χαριλάου, τον κέρδισε και πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι έγινε. Άρα λοιπόν λέει ο Άρης ότι πρέπει να γίνουν αγώνες play-off 1-6. Από την πρώτη θέση έως την έκτη, όποιος παίρνει μέρος σε αυτές, όποιος παίρνει αυτές τις θέσεις, να παίζει play-off. Και όποιος παίρνει τις θέσεις από 7 έως 14, play-outs. Να μην υπάρχει κάτι άλλο διαφορετικό. Και να λαμβάνονται υπόψη και οι βαθμοί του πρωταθλήματος. Να μην έχει δηλαδή διαδύο κλπ. Όπως είχε τώρα. Και από εκεί πέρα λέει ότι τα play-outs ο Άρης προτείνει να διεξαχθούν σε ένα μοναδικό γύρο. Όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν αντίον όλων βάσει κλήρωση. Δηλαδή θα κάνουν 6 αγώνες, 7 έως 14, συγγνώμη, θα κάνουν 7 αγώνες η κάθε ομάδα. 7 αγώνες κάθε ομάδα. Δεν ξέρω αν θα περπατήσει. Εγώ το καταθέτω αυτό που λέει ο Άρης, σαν είδηση δηλαδή, και θα δούμε τι ακριβώς θα αποφασιστεί από την Λίγκα. Δεν το βλέπω να περπατάει μεταξύ μας, γιατί ήδη υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από την πρώτη κιόλας έτσι εκτίμηση, αλλά από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μία είδηση σχετικά με την Καλαμάτα. Πριν από λίγο, το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότηση της ΕΠΟ, είναι είδηση αυτή, εξετάζοντας τις φακέλους των ΠΑΕ, η ΠΑΕ Καλαμάτα δεν εξασφάλισε άδεια συμμετοχής στη Super League 1. Ενώ της επιβουλή είχε χρηματική κύρωση. Παρά την αρνητική πρωτοβάθμια απόφαση στην ομάδα επικρατείας Οδοξία, ότι η υπόθεση θα έχει θετική κατάληξη στο δεύτερο βαθμό εξέτασης και δεν θα προκύψει κάποιο ουσιαστικό εμπόδιο. Αντίθετα, ο Ηρακλής έλαβε κανονικά άδεια για τη Super League 1, αν και συνοδευόμενη άδεια από χρηματικό πρόστιμο. Λοιπόν, η ΠΑΕ Πανιόνιος πήρε άδεια συμμετοχής, η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας για τη Super League 1, εάν έπαιρνε μέρος, ενώ για τη Super League 2 πήραν άδεια η ΠΑΕ Νίκη Βόλου, Μαρκό, Νέστος Χρυσούπολης, Καλυθέα, Κισαμικός, τα Χανιά δηλαδή, και Ελλά Σύρου, χωρίς άδεια συμμετοχής, Super League 1 και Super League 2 έμεινε ο Παναργιακός. Δεν χορηγήθηκε άδεια για τη Super League 2 στην ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα, Μακεδονικός, Καβάλα, Καμπανιακός, Εγάλαιο και Ηλιούπολη. Αυτές οι ομάδες βεβαίως έχουν πέσει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Και οι ενδιαφερόμενες ΠΑΕ έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις, καταθέτοντας έφεση εντός 3 εργασίμων ημερών. Ο Ηρακλής λοιπόν πήρε άδεια για τη Super League 1, η Καλαμάτα δεν πήρε άδεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Όλες θα κάνει μεταγραφές μέχρι παίκτες μέχρι 25 ετών και συγκεκριμένους παίκτες. Δηλαδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο στο οποίο πρέπει να κάνεις μεταγραφές. Αυτή είναι μια είδηση την οποία έπρεπε να την πω. Και μόλις επιστρέψουμε από τα διαφημιστικά μηνύματα, θα μιλήσω για το θέμα Κωνσταντέλια και γιατί δεν πήρε μέρος στην εθνική ομάδα, επειδή λένε πολλά για τον Κωνσταντέλια, για τις θρησκευτικές του επιλογές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, και επίσης εκτός αυτού θα μιλήσουμε και για μπάσκετ ΠΑΟΚ, θα έχουμε και για τον Ηρακλή κάποια θεματάκια που έχω να παρουσιάσω, όλα αυτά μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, όπου επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Χρωστάμε αυτό το θέμα το οποίο ανέδειξα πριν κλείσω την, πριν πάω στις διαφημίσεις. Και ευχαριστώ φίλο, το φίλο ο οποίος μου στέλνει το μήνυμα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί λέει ότι δεν σχολίασα τον Γιώργο, έτσι. Τον ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο. Δεν σχολίασα και τον γκολ, Γιώργο, να πω, που βάζει ο Τσιμίκας που βάλε προχτές με το δεξί, ένα πολύ ωραίο γκολ της εθνικής ομάδας. Και αυτό πρέπει να σχολιάσω. Αλλά δεν σχολίασα και την κολάρα την οποία έχει βάλει ο Μπέρδος με την K19. Δεν ξέρω αν το είδατε χτες. Μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο, υπάρχει τον γκολ του Μπέρδου. Παιδιά, κάνει ένα μαγικό Μπέρδος, στυλ Κωνσταντέλια, και είναι, ο Μπέρδος είναι K19. Είναι δηλαδή παιδί το οποίο είναι στο προθάλαμο της πρώτης ημέρας της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ. Και έβαλε μια γκολάρα ο Μπέρδος και βεβαίως ο Αρετής. Δηλαδή, άμα θα δείτε τα στιγμή του, βάλαν 4 γκολ στο Καζακστάν. Κάτι ασβέστες ήταν στο Καζακστάν. Τα κέρδισε η εθνική ομάδα K19 4-2 και τώρα παρέμεινε στην κατηγορία η ομάδα με αυτήν. Μία νίκη θέλαμε. Η εθνική ομάδα K19. Αυτή την νίκη την πέτυχε, παρέμεινε στην κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία, και προχωράμε κανονικά και με τον νόμο. Διεκδικούμε και στην K19. Αλλά η γκολάρα του Μπέρδο, έχει δίκιο ο φίλος, ο Γιώργος, μου στέλνει το μήνυμα ότι ήταν καταπληκτικό γκολ. Πραγματικά. Μπέρδος, πάρτο να όποιος θα είναι επόμενος προπονητής και δώσ' του ευκαιρίες. Να οι μάγοι. Οι μάγοι οι οποίοι υπάρχουν στον ΠΑΟΚ είναι αυτοί. Τα οποία είναι ακόμα είναι μαγόπουλα, που λέει και ένας φίλος μου. Δεν είναι μάγοι 100%. Κάνουν τους μάγους, ρε φίλε, αφού είναι παιχταράδες. Και ο Ντέλιας έτσι ήτανε. Μαγόπουλο ήτανε και έγινε μάγος μετά. Πάμε λοιπόν στον Κωνσταντέλια τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί από το να βγάζω κάποιες συνεντεύξεις στην οποία ο άλλος θα πει τη γνώμη του, και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, καλό θα είναι, και γι' αυτό εφαρμόζω εδώ στο Focus, στην πρώτη ώρα της εκπομπής να μεταφέρω όλα τα παρασκήνια που συμβαίνουν στην πρώτη ώρα και να δίνω και ειδήσεις στην πρώτη ώρα, καινούριες, οι οποίες δεν θα τις ακούσετε πουθενά. Ή τέλος πάντων μπορεί και να τις ακούσετε, αλλά είναι μια άλλη διάσταση που δίνω εγώ στην είδηση με βάση το ρεπορτάζ το οποίο κάνω. Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν πήγε, λέει, στην εθνική ομάδα. Μάλιστα. Γιατί δεν πήγε στην εθνική ομάδα ο Κωνσταντέλιας, ερωτηματικό. Γράφει ο Βλάχος ο Αθηναίος, ο οποίος κατέβηκε από τα κατσάβραχα του χωριού του, από την Πελοπόννησο, και δουλεύει στην Αθήνα και κάνει το δημοσιογράφο, όποιος και αν είναι αυτός. Γιατί, για θρησκευτικούς λόγους. Επειδή, λέει, ο Κωνσταντέλιας πιστεύει κάπου, όπου βεβαίως έχει το δικαίωμα να πιστεύει ο οποιοσδήποτε όπου θέλει, έτσι. Ο Κωνσταντέλιας πιστεύει κάπου και αυτή η θρησκεία δεν επιτρέπει, λέει, να παίζει, λέει, σε εθνικές ομάδες. Ποιος βλάκας μπορεί να κάτσει να διαβάσει αυτόν τον ηλίθιο, αυτό το βλάχαρο από την Πελοπόννησο, από ένα βουνό της Πελοποννήσου 2.122 μέτρα που κατέβηκε και κάνει το δημοσιογράφο στην Αθήνα, που στην αρχή πουλούσε κουλούρια στην Ομόνια και μετά έγινε δημοσιογράφος, γιατί όσοι περνούσαν έξω από αθλητικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς τους παίρνανε και τους κάνανε δημοσιογράφους. Λοιπόν, η αλήθεια ποια είναι για τον Κωνσταντέλια? Η αλήθεια για τον Κωνσταντέλια είναι ότι αυτό το παιδί τα έχει παίξει με τον Γιωβάνοβιτς. Γράφτε το αυτό που σας λέω. Τα έχει παίξει με τον Γιωβάνοβιτς. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής να παίξει στην εθνική ομάδα και να μου βάζεις, κύριε Γιωβάνοβιτς, τον ποδοσφαιριστή Μπακασέτα με την περπατούρα και τον ποδοσφαιριστή Μάνταλο με το πι. Δηλαδή να μου βάζεις δύο μεγάλους σε ηλικία παίκτες που τους διατηρείς για να πάρουν συμβόλαια και του χρόνου, γιατί γι' αυτό το κάνεις, και να αφήνεις εκτός εθνικής το μεγαλύτερο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και εγώ είμαι ο Κωνσταντέλιας και πάω να παίξω στην εθνική ομάδα. Και είμαι ο Κωνσταντέλιας τον οποίο χειροκροτεί όλη η Ελλάδα όπου πάω. Και είμαι ο Κωνσταντέλιας που έχω αποδείξει ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα και όταν θέλω μπορώ να πάρω ένα παιχνίδι μόνος μου. Είμαι ή δεν είμαι? Απάντηση: είσαι. Τι έκαναν στη Σκωτία οι τρεις με τον Ζαφίρη και με τον Καρέτσα και με τον Τζόλι, οι τέσσερις? Ζαφίρης, Τζόλις, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, τους πήραν τα σόβρακα. Τους πήραν τα σόβρακα, ναι ή όχι, ρε?
στο μάτς με τη Σκωτία τους πήραν τα σόβρακα. Λοιπόν, από τότε δεν τους ξαναβάλε μαζί. Για ποιο λόγο? Έφαγε τσίτωμα από τον Μπακασέτα, κοίτα να δεις να παίξω εγώ γιατί πρέπει να πάρω συμβόλαιο Ιβάν Κανόνσέτα κλπ. Ή δεν μιλάει και η ΕΠΟ, κανείς από την ΕΠΟ. Πάει λοιπόν ο Κωνσταντέλια στην ειδική ομάδα και λέει πάγκο, του λέει. Παίξε 20 λεπτά. Άρα δεν με θέλεις. Άρα για να με βάζεις 20 λεπτά, τι με βάζεις 20 λεπτά να κάνω? Δεν με θέλεις. Εάν με ήθελες στην εθνική ομάδα, θα με έβαζες από την αρχή. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Κωνσταντέλια. Και δεν είπε ο Κωνσταντέλιας ότι δεν θέλει αυτός να πάει στην εθνική ομάδα. Ο Κωνσταντέλιας είπε ότι δεν με θέλει η εθνική ομάδα. Προφανώς είχε άλλους να πάρει. Και τώρα, ακούστε μάγκες, προσέξτε γιατί εμείς είμαστε πολύ μπροστά σε αυτά τα οποία γίνονται. Αφήστε τους χαλβάδες από κάτω, κάτι Αθηναίους που βγαίνουν και κάνουν και σχόλια, σας λέω, έχουν κατεβεί από οι καράβλαχοι από τα χωριά τους και κάνουν τους δημοσιογράφους στην Αθήνα και λέει στην Αθήνα μένω. Ναι, αλλά από πού κατάγεσαι ρε Καραγκιόζη? Και τι ήσουν πριν γίνεις αθλητικογράφος? Έχεις παίξει μπάλα πουθενά? Ποτέ. Ούτε καν τσανταλίνα μανταλίνα δεν έπαιξες. Και κάνεις τον δημοσιογράφο, τον αθλητικογράφο, και σχολιάζεις. Γιατί προσετερίστηκες στον Παναθηναϊκό, λες εγώ είμαι Παναθηναϊκάρα, προσετερίστηκες στον Ολυμπιακό, εγώ είμαι Ολυμπιακάρα, ή στην ΑΕΚ, εγώ είμαι ΑΕΚΑΡΑ. Βέβαια και εδώ συμβαίνουν αυτά, έτσι. Κόψε, δεν λέω ότι εδώ δεν γίνονται. Κάποιοι που κουμπώνουν πάνω σε ομάδες για να κάνουν τους δημοσιογράφους και τους ωραίους, συμβαίνουν και αυτά. Για να λέμε την πραγματικότητα. Και έρχεται λοιπόν ο προπονητής, του λέει κάτσε έξω εσύ να παίξει ο Μπακασέτας. Τώρα η επόμενη κίνηση θα είναι να βάλει το Φορτούνι. Πάρτε το χαμπάρι, ετοιμαστείτε, θα δείτε. Ο Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό στα 35-36, αυτόν θα βάλει δεκάρι. Δεν θα βάλει τον Κωνσταντέλια. Ακούστε τι σας λέω. Και εγώ έρχομαι εδώ τώρα και λέω, έλα εδώ ρε ΠΑΟΚ. Τι κάνεις ρε ΠΑΟΚ εσύ για να προστατεύσεις το δικό σου το παιδί αυτό, το οποίο είναι η περιουσία σου? Και το λέω εγώ γιατί έχω το δικαίωμα να το πω, γιατί ούτε υπάλληλος του ΠΑΟΚ είμαι, ούτε θα είμαι ποτέ στη ζωή μου. Προτιμώ να πάω στα Μάρμαρα, στην οικοδομή. Ούτε του Άρη, ούτε του Ηρακλή. Και δεν θα εξαρτώμαι από αυτούς. Έλα εδώ ρε ΠΑΟΚ, τι κάνεις εσύ για τον Κωνσταντέλια? Έλα εδώ ρε Καγκάτσι, Μάκη, τι κάνεις εσύ για τον Κωνσταντέλια? Όχι να κάνεις κάτι, μια παρέμβαση, κάτι, ξέρετε ρε εσείς. Κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανείς. Ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε στην εθνική ομάδα και δεν τον πήρε ένας τηλέφωνο. Ένας! Ποιος είναι μάνατζερ εθνικών ομάδων? Ο Ασβέστης. Ποιος είναι προπονητής? Ο Γιωβάνοβιτς. Ποιος είναι τεχνικός διευθυντής? Ο Ξασβέστης. Αυτή δεν τον πήρε κανείς, ούτε καν ο πρόεδρος τον πήρε. Γιάννη, τι έγινε, γιατί δεν ήρθες? Ποιο είναι το πρόβλημά σου, Γιάννη, με την εθνική ομάδα? Άρα το γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Ούτε πήρε κανένας να το ρωτήσει, έλα εδώ ρε Κωνσταντέλια, γιατί δεν ήρθες? Να τους πει ο Κωνσταντέλιας, δεν ήρθα γιατί δεν με θέλετε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί τρώτε τον πρόλογο κάποιοι ότι ο Κωνσταντέλιας είναι, η θρησκεία του είναι εκείνη και ο καθένας μπορεί να πιστεύει σε όποια θρησκεία θέλει. Μπορεί άλλος να είναι βουδιστής, άλλος να είναι Μωαμεθανός, άλλος να είναι μάρτυρας του Ιαχωβά, άλλος να είναι χριστιανός ορθόδοξος. Εμείς είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι εδώ και το δηλώνουμε και είμαστε με τον Χριστό, την Παναγία και με τους Αγίους μας. Αυτό πιστεύουμε και αυτό θα πιστεύουμε μέχρι να πεθάνουμε. Λοιπόν, ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Μπορείς να βγεις και να πεις ρε Καραγκιόζη δημοσιογράφε ότι επειδή είναι προς κάποια θρησκεία ο Κωνσταντέλιας, δεν τον αφήνει θρησκεία του να παίξει μπάλα στην εθνική ομάδα, και πιστεύεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε αυτούς τους χαλβάδες που τους ταΐζεται? Και δεν βλέπετε την ουσία της υπόθεσης ότι ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει στην εθνική ομάδα γιατί δεν τον θέλει η εθνική ομάδα? Όταν μου βάζει τον Μάνταλο, και ευτυχώς ο Μάνταλος είπε εγώ παιδιά φεύγω, το κατάλαβε ο Μάνταλος, γιατί ο Μάνταλος εκτός των άλλων είναι σοβαρό παιδί. Δεν Καραγκιόζης, σας το λέω αν το ξέρετε, τον ξέρω από την Ξάνθη. Είναι ένα σοβαρό παιδί, ένα παιδί το οποίο παίζει μπάλα, έχει γράψει ιστορία, έχει παίξει στην Ξάνθη, πήγε στην ΑΕΚ Γάμα Εθνική, τη στήριξε την ΑΕΚ πάρα πολύ, γι' αυτό ο Μελισανίδης του έδωσε και 2 και 3 συμβόλαια και το κρατάει τώρα και ο Κοτσίδας, ο Ηλιόπουλος. Άρα λοιπόν ο Μάνταλος βγήκε και είπε παιδιά εγώ μέχρι εδώ είμαι. Ο Μπακασέτας θέλει και άλλο συμβόλαιο. Άλλη μια χρονιά από τον Παναθηναϊκό να το φάνε στη μάπα οι φύλακοι του Παναθηναϊκού. Άρα θα παίξει ο Μπακασέτας.
Και ο Κωνσταντέλιας, το μεγαλύτερο ταλέντο που όπου πάει, ακόμη και στο Καραϊσκάκι, ακόμη και στο Χαριλάου, ακόμη και παντού, θα το χειροκροτήσουν οι αντίπαλοι φιλαθλοί, γιατί ξέρουν ότι το παιδί αυτό γουστάρει να παίζει μπάλα. Είναι σαν μια περίπτωση, δεν θα πω ότι είναι ίδιος, γιατί είναι ιεροσιλία να συγκρίνω τον Κωνσταντέλια με τον Χατζηπαναγή, αλλά είναι κάτι αντίστοιχο όσον αφορά την οτροπία του φιλάθλου που πάει στο γήπεδο να δει κάτι. Ο Βάσια, όταν έπαιζε μπάλα, και ευτυχώς εμείς τα ζήσαμε αυτά, είμαστε πολύ τυχερή γενιά, η δικιά μου γενιά, που ζήσαμε την κόντρα Άρη ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, δεν θα ξαναγίνει αυτή η κόντρα, μακάρα ξαναγίνει τότε, τώρα, έτσι. Αλλά με Έλληνες τότε, τώρα με ξένους. Δεν μας ενοχλεί αυτό, αρκεί να ξαναγίνει το ΠΑΟΚ Άρη στο μπάσκετ. Λοιπόν, εμείς ζήσαμε τη μεγάλη κόντρα Άρη ΠΑΟΚ, τα Final Four, τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τα έτσι, τα αλλιώς. Και ζήσαμε και την εποχή εκείνη, την ποδοσφαιρική, τη μεγάλη ποδοσφαιρική εποχή του Βάσια, δεκαετία του 80, και του ΠΑΟΚ δεκαετία 70-80, και του Άρη δεκαετία 80. Δηλαδή μιλάμε για δεκαετία 70 προς 80, ομαδάρες. Τότε λοιπόν, όταν έπαιζε ο Ηρακλής, πήγαιναν φίλαθλοι από όλες τις ομάδες για να δουν το Βάσια. Στο Ηράκλειο της Κρήτης οι κριτικοί τρελαίνονταν. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακή το ίδιο. Στο Λεωφόρο Παναθηναϊκή παθαίνανε κεφαλικό. Δηλαδή μιλάμε ότι τρέλα, μεγάλη τρέλα. Και τώρα κάτι αντίστοιχο γίνεται για τον Κωνσταντέλια. Πάει και τους τρελαίνει. Πάρε μια προσποίηση, πάρε δεύτερη προσποίηση, πάρε τρίτη σακούλα, άντε γεια. Δηλαδή αυτά δεν τα βρίσκεις εύκολα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν τα βρίσκεις εύκολα. Και αυτόν τον παίχτη τον έχει η εθνική ομάδα στον πάγκο. Δεν τον βάζει κιόλας σε κάποια παιχνίδια. Του τη σπάς, ρε φίλε, αυτόν. Του τη σπάς. Γιατί να πάει να παίξει και να μην κάτσει την οικογένειά του, να δει το παιδί του το ένα και το δεύτερο που έρχεται. Το παιδί του, Λία Συντόμος, γιατί η γυναίκα του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί. Γιατί να μην κάτσει ο άνθρωπος στην οικογένειά του και να πάει να παίξει στην εθνική ομάδα, αυτή την εθνική ομάδα. Είναι ντροπή αυτά τα σχόλια τα οποία γίνονται. Πραγματικά είναι ντροπή και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα μην το πιάνετε στο στόμα σας και ούτε να πιάνετε τις θρησκευτικές του επιλογές. Ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι επιλογή θέλει, να μην ενοχλεί τον άλλον μόνο με τις θρησκευτικές του επιλογές. Αφού δεν σε ενοχλεί και δεν τον ενοχλείτε κι εσείς, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Από εκεί πέρα όμως μη συνδυάζετε τις θρησκευτικές του επιλογές με το ποδόσφαιρο και την εθνική ομάδα. Είναι Έλληνας, είναι Έλληνας πατριώτης, είναι Έλληνας που θέλει να παίξει στην εθνική ομάδα, που όταν τον έβαλε στην εθνική ομάδα και τον εμπιστεύτηκε ο προπονητής, έδειξε ο Κωνσταντέλιας ότι μπορεί να είναι ο ηγέτης, ο επόμενος ηγέτης εθνικής ομάδας. Ρωτήστε αυτούς τους μάνατζερ που είναι γύρω από την εθνική ομάδα, γιατί παίζει ο Μπακασέτας και δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας. Ρωτήστε αυτούς, ρε, γύρω-γύρω. Θα σας πούν αυτοί. Και γιατί αύριο μεθαύριο θα παίζει ο Φορτούνης και όχι ο Κωνσταντέλιας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι η μεγαλύτερη ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είχε κάνει κάτι για το θέμα αυτό. Δεν λέω ότι θα έβγαζε ανακοίνωση, μια παρέμβαση. Ελάτε εδώ, ρε. Εμείς, ο ΠΑΟΚ έχει ένα ταλέντο, έχει ένα παίχτη που είναι μια περιουσία ολόκληρη. Αυτός ο παίχτης. Περιουσία είναι του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Και αν πέσει στην εθνική ομάδα, είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Τον βλέπουν περισσότερα μάτια. Και δεν το βάζει να παίξει. Έλα εδώ, κύριε Γιωβάνοβης, γιατί το βάζει να παίξει. Και ας σας πω και κάτι, ακόμη πιο έξυπνο. Δεν λέει ο ΠΑΟΚ τίποτα. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει θέση και να είχαμε να λέγαμε και είναι ο Γκαγκάτσης και ο ΙΕΠΟ και να δημοσιοσχετίστηκα κλπ. Εάν ισχύει αυτό. Γιατί ρε δεν βάζετε τον Κούδα ή τον Αναστασιάδη να του ζητήσετε. Γιατί αυτοί τα αυτά πιστεύουν. Να βγουν να κάνουν μια συνέντευξη αυτή. Ο Άγγελος ήταν πρώην ομοσπονδιακός προπονητής. Ήταν στην εθνική ομάδα. Γνωρίζει από προσκλήσεις. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Πήγε, σκοτώθηκε. Με παίχτες τους έδιωξε και τον Μανολά έδιωξε και τον Παπασταθόπουλο έδιωξε. Τότε που είχε γίνει ένα μπέρδεμα. Μπορεί να έκανε λάθος που τους έδιωξε ή μπορεί να ήταν σωστός που τους έδιωξε. Αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά συγκρούστηκε. Βάλτε τον, ρωτήστε τον κύριο Άγγελο. Και Αναστασιάδη, τι λέτε για την περίπτωση Κωνσταντέλια. Τι νομίζετε θα σας πει. Είναι ντροπή να μην παίζει στην εθνική ομάδα. Βάλτε τον Κούδα, τον Γιώργο να μιλήσει. Παρακαλέστε τον. Να κινηθεί λίγο το θέμα. Δεν μπορεί να τον έχει τον Κωνσταντέλια νεκρό στην εθνική ομάδα, μην παίζει ο Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ είναι καλό. Θα τον δούνε έξω, θα έρθουν 40 εκατομμύρια προσφορά αύριο μεθαύριο. Πώς θα γίνει, άμα δεν παίζει στην εθνική ομάδα, δεν θα έρθει προσφορά. Θα πούνε οι ΠΑΟΚΣΙΣ καλύτερα, ρε, ας μείνει στον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν είναι έτσι όμως.
είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να παίζει στην εθνική ομάδα και πρέπει να είναι για μένα προσωπικά, αξιολογική κρίση κάνω τώρα, ο ηγέτης της εθνικής ομάδας. Αυτός, ο Καρέτσας, ο Ζαφίρης και ο Τζόλης πρέπει να είναι η μπροστινή τετράδα, η μπροστινή τριάδα και πίσω από την τριάδα και center for βάλω ποιο θες. Βάλω τον Παυλίδη που είναι ο καλύτερος από όλους. Και center for τον Παυλίδη και σκέψου μια πεντάδα με Καρέτσα δεξιά, Τζόλη αριστερά, δεκάρι τον Κωνσταντέλια, πίσω από τον Κωνσταντέλια του Ζαφίρη και στην κορυφή ο Παυλίδης. Άχαστη. Άχαστη. Εσύ άμα δες βάλε τώρα τον Δουβίκα μπροστά, βάλε από πίσω τον Μπακασέτα, βάλε πιο πίσω τον του Παναθηναϊκού τον πρώην παίχτη, το Χαφ, που δεν θυμάμαι και πώς το λένε τώρα αυτή τη στιγμή, κολλάω, βάλε δεξιά τον Μασούρα, βάλε αριστερά τον Σαλάμπη και δεξιά τον Κασέρι. Τι είναι δηλαδή, από ένα σημείο και μετά έχεις αυτούς παιχταράδες και μου ψάχνεις άλλους, τον Κουρμπέλι έλεγα για Χαφ αμυντικό, αντί του Ζαφίρη. Βάλε αυτούς ρε, να δούμε που θα πάει η εθνική ομάδα. Δεν θα κατεβαίνει το κέντρο όπως έγινε στο παιχνίδι με την Ιταλία, που ακόμη τρίβουμε τα μάτια μας από την τραγική εμφάνιση της εθνικής ομάδας και την ήταμε 0-0 από την Ιταλία. Εμείς δεν κατεβήκαμε τη σέντρα με το σύστημα το οποίο πάει να παίξει ο Γιωβάνοβιτς. Χωρίς Κωνσταντέλια, χωρίς. Τι ψάχνεις να βρεις. Λοιπόν, η αλήθεια, μάγκες, είναι αυτή. Μην τρώτε πρόλογο από κανέναν. Ο Κωνσταντέλιας δεν πάει στην εθνική ομάδα, όχι γιατί δεν γουστάρει να πάει, όχι γιατί δεν θέλει να προσφέρει στην εθνική ομάδα, αλλά γιατί δεν τον θέλουν στην εθνική ομάδα. Και το κατάλαβε το παιδί, δεν είναι βλάκας. Το κατάλαβε και έχει δίκιο. Πάει ο καλύτερος Έλληνας παίξει, να παίξει εκεί και μου βάζεις τον Μπακασέτα ρε Ιβάν, να μας τρελάνεις. Τον Μπακασέτα με το πι, σαν τη γιαγιά μου τη Μαλάμο, αν είναι δυνατόν. Με το πι, ήμαρτον. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Κωνσταντέλια. Αυτή είναι η αλήθεια και όποιος και ό,τι άλλο σας λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και μην τρώτε τον πρόλογο αυτό για τα θρησκευτικά, αυτά αφήστε στην άκρη. Στην άκρη αυτά. Δεν είναι για συζήτηση αυτά τα θέματα. Ο καθένας είναι προσωπικά ό,τι θέλει κάνει, ό,τι θέλει πιστεύει και ό,τι θέλει μπορεί να πιστεύει. Τελειώσαμε σε αυτό το θέμα. Εθνική ομάδα πήγε το παιδί, έπαιξε, όπου τον καλέσαν τον βάλουν έπαιξε. Όταν πάει και βλέπει ότι δεν το θέλουν, τι να πάει να κάνει. Να χάνει το χρόνο του, έχει ένα παιδάκι, θα έχει δεύτερο παιδάκι σε λίγο, άντε γεια, ούτε θα ασχοληθεί. Για τον ΠΑΟΚ δεν είναι καλό. Γι' αυτό σας λέω και ο ΠΑΟΚ πρέπει να παρέμβει στην υπόθεση αυτή. Αν δηλαδή κάποιος πρέπει να παρέμβει, είναι ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, η ώρα πήγε 5, θα πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, στα διαφημιστικά μηνύματα. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε με το ξεκίνημα θα έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ρεπορτάζ Άρη, ρεπορτάζ Ηρακλή, ρεπορτάζ μπάσκετ, θα έχουμε και συνέντευξη για τον ΠΑΟΚ, μια άλλη συνέντευξη την οποία έχουμε ετοιμάσει, όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο ειδήσεων, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε λίγο στον Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές με 11,5%. Ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη κατά 21,5% και στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 19,2%. Αυξήσεις και στα τρόφιμα κατά 3,5%. Σε εξέλιξη από το πρωί στη Βουλή διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί το κάνετε τόσο εσπευμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που του ετοιμάζεται, διερωτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μην.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.